0: η σοπράνο Μπάρμπαρα Σλίκ και το σύνολο Das Kleine Konzert υπό τη διεύθυνση του Herman Max ερμήνευσαν τη σόλο καντάτα Ινό για σοπράνο και ορχήστρα του Johann Christoph Friedrich Bach. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η μουσική για έγχορδα, κρούστα και τσελέστα που έγραψε το 1936 ο Μπέλα Μπάρτοκ ύστερα από παραγγελία του Διευθυντή Ορχήστρας Πάουλ Ζάχερ για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της Ορχήστρας Δωματίου της Βασιλείας είναι ένα έργο που βασίζεται στο μοτίβο που ακούγεται στην αρχή και που αναπτύσσεται ως φούγκα στο πρώτο μέρος, ένα από τα πιο συμπυκνωμένα μουσικά κομμάτια όλων των εποχών, επανερχόμενο διαρκώς στη συνέχεια και υφιστάμενο ποικίλες τροποποιήσεις στα υπόλοιπα τρία μέρη. Το ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Κέντ Ναγκάνο σε συναυλία που έγινε στο Τωρίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2021.

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Κέντ Ναγκάνο ερμήνευσε τη μουσική για έγχορδα, κρούστα και τσελέστα του Μπέλα Μπάρτοκ σε συναυλία που έγινε στο Τωρίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2021. Το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε ρε ελάσσονα έργο 15 του Johannes Brahms που ακολουθεί συνετέθη το 1858. Το έργο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αποτελείται από ιδέες και μουσικά θέματα μιας σονάτας για δύο πιάνα, ενώ αρκετό από αυτό είναι εντελώς νέα μουσική. Η πρεμιέρα του έργου, που δόθηκε τον Ιανουάριο του 1859, δεν ήταν τόσο αποτυχημένη όσο συχνά λέγεται. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Κέντ Ναγκάνο και σολίστ είναι η Κινέζα πιανίστα Ζανγ Ζουο, γνωστή και ως Ζίζι.

Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Johannes Brahms που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της RAI υπό τη διεύθυνση του Kent Nagano και σολίστ την Κινέζα πιανίστα Zhang Zhu, γνωστή και ως Zizi, την οποία θα συναντήσουμε και στο έργο που ολοκληρώνει το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Το κουαρτέτο για πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμηνεύουν η Zhang Zhu πιάνο, η Ελένα Ουριώστε βιολί, η Λίζα Μπερτό βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον τσέλο, από συναυλία που έγινε στις 8 Ιουλίου του 2014 στο Τσέλτενχαμ.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μίζωνα έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ερμήνευσαν η Ζανγκ Ζου πιάνο, η Ελένα Γιουρεώστε βιολί, η Λίζα Μπερτό βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον τσέλο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο αρχίζει με την μικρή γοργόνα, τη φαντασία για ορχήστρα που έγραψε ο Αλεξάνδρ Φον Τσεμιλίνσκι, θέλοντας να ξεπεράσει και εκείνος όπως και αρκετοί ακόμη διάσημοι, την Άλμα Σίντλερ, με την οποία σχετίστηκε, αλλά εκείνη τον άφησε για τον Γκούσταβ Μάλερ. Και ίσως επέλεξε το ομότιτλο παραμύθι του Hans Christian Andersen, προσπαθώντας να δείξει πως η αγάπη, ακόμη και ανεκπλήρωτη, μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσερχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ακούσαμε τη φαντασία για ορχήστρα «Η μικρή Γοργόνα» του Αλεξάνδρ Φον Τσεμλίνσκι, που ερμήνευσε η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί από ηχογράφηση του 1986. Ακολουθεί το σεπτέτο «Εσύ ηφεσιμίζωνα» που έγραψε το 1828 ο Φραντς Μπέρβαλντ, αλλά εκδόθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του. Ερμηνεύουν οι Φρέντρικ Έκτελ, φαγκότο, Χάνα Τόρελ, τσέλο, Κρίστιαν Μόλερ, κλαρινέτο, Ματίας Κάρλσον, κοντραμπάσο, Άιμαν Αλφακίρ, κόρνο, Λίν Λόβενγκρεν Έκβουλ, βιόλα και Ρότζερ Όλσον, βιολί.

από ηχογράφηση συναυλίας που έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 2003, ακούσαμε το σεπτέτο σε σι ύφεση μίζωνα του Φραντς Μπέρβαλντ, που ερμήνευσαν οι Φρέντερικ Έκχαρτ, φαγκότο, Χάνα Τορέλ, τσέλο, Κρίστιαν Μόλερ, κλαρινέτο, Ματίας Κάρλσον, κοντραμπάσο, Άιμαν Αλφακίρ, κόρνο, Λίν Λόβενγκρεν Έκβουλ, βιόλα και Ρότζερ Όλσον, βιολί. Μιλόγκα ντε Λάγχελ του Άστορ Πιατσόλα για τη συνέχεια σε προσαρμογή για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Άρτεμις.

Το κουαρτέτο Artemis ερμήνευσε την Milonga del Angel του Άστορ Πιατσόλα σε προσαρμογή για κουαρτέτο εγχόρδων. Το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα για δύο πιάνα που ακολουθεί το συνέθεσε το 1932 ο Φρανσίς Πουλενγκ στην κορύφωση της πρώιμης εποχής του. Το έργο συνετέθη για την πριγκίπισσα Edmond de Polinitz Vinaretta Singer, κληρονόμο της επιχειρησιακής οικογένειας ραπτομηχανών Singer. Ερμηνεύουν το Λουτοσλάβσκι Πιάνο Ντούο μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, την οποία διευθύνει ο Γιέρζι Μαξίμιουκ.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλένκ. Ερμήνευσε το Λούτοσλάβσκι πιάνο ντουό μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, την οποία διεύθυνε ο Γιέρζη Μαξίμιουκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με μουσική μπαλέτο από την όπερα μπαλέτο Τερψιχόρη που έγραψε το 1734 ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ερμηνεύουν οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.

0: Οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του Sir John Eliot Gardiner ερμήνευσαν την μουσική μπαλέτου από την όπερα μπαλέτο Terpsichore του Georg Friedrich Händel. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λουίτζι Μποκερίνι θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής για σήμερα με τη σύνθεσή του Flute Quintet νούμερο 2 G438 σε σολμίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζουν Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

Από τα πιάνο τρίος του Ludwig van Beethoven θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Presto, από το πιάνο τρίο νούμερο 2 σε σολμίζωνα όπους 1. Ερμηνεύουν Daniel Barenboim, Michael Barenboim και Kian Soltani.

Από το Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο νούμερο 3 του Johann Sebastian Bach θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Παίζει η Καμεράτα Ακαδημικά Würzburg και διευθύνει ο Hans Reinhardts. Brandenburg Κοντσέρτο νούμερο 3 σε σολμίζωνα BWV 1048.

Violin Concerto σε Sol Mizona RV 319. Αυτή θα είναι η επόμενη σύνθεση που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Αντώνιο Βιβάλντι. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Ερμηνεύουν η Europa Galante και ο Fabio Biondi.

θα συνεχίσουμε με ένα κοντσέρτο για βιολί που θεωρείται βασικό στο ρεπερτόριο του οργάνου αυτού. Θα ακούσουμε το αριστουργηματικό πρώτο μέρος από τη σύνθεση του Φέλιξ Μέντελσον, Violin Concerto σε Μιελάσσονα, όπως 64. Ο Ιτζάκ Πέρλμαν συμπράττει με την Concertgebouw Orchestra Amsterdam υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Απολαύστε!

Από το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε Φαδίες Ελλάσσονα όπους 1 του Σεργέη Ραχμάνινοφ θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Vivace. Ο Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ στο πιάνο συμπράττει με τη Leningrad Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Kurt Sandering.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε ένα επόμενο ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πάμε, Ειρήνη, πάμε, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε, καλώς ήρθατε και στη δική μας συντροφιά. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας, η Ιέρα Πάτρας. Και ακούτε στις συχνότητες 92,5 και 93,9. Ναι, Ερτέκο, το ραδιόφωνο σήμερα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, δεν σας τα ξαναλέω. Μέχρι τις 10 σας κρατάμε συντροφιά, έτσι μια ευχάριστη συντροφιά όπως πάντα. Η Κατερίνα στην υποστήριξη την τηλεφωνική, ο Γιώργος στην μουσική επιμέλεια, εγώ, η Δήμητρα πίσω από τα μικρόφωνα. Ξέρετε, μου έλεγε χθες ένας φίλος. Καλή δημοσιογραφία. Μας αρέσει να ακούμε μέσα από την ΕΡΤ την καλή δημοσιογραφία. Ξέρετε τι σημαίνει καλή δημοσιογραφία, θα έλεγα εγώ. Του το απάντησα βέβαια, να το πω και τώρα. Όχι για να φωνάξουμε περισσότερο από τους άλλους, αλλά για να ακουστούν εκείνοι που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό για μένα είναι η καλή δημοσιογραφία. Γι' αυτό και σήμερα τα θέματα τα οποία τουλάχιστον θα μπουν στην αυτή την εκπομπή, στη δική μου εκπομπή, είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ομάδες που μας έχουν ανάγκη. Τα παιδιά στο Καραμανδάνιο, που θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά αλλά και την τιμή να μιλήσω με έναν κορυφαίο άνθρωπο, καταξιωμένο άνθρωπο, που του έλεγα χθες ότι δεν συνάδει η ιατρική με το συνδικαλισμό. Μερικές φορές όταν μιλάς για το δικό σου κομμάτι είναι πολύ πιο εύκολο. Όταν μιλάς όμως για το συνολικό, όπως κάνει ο Βασίλης Αλεξόπουλος, ένας κορυφαίος παιδοχειρουργός, ο οποίος έχει σώσει παιδιά εκεί στο Καραμανδάνιο, χρόνια, πολλά χρόνια, τώρα νομίζω ότι δεν πρέπει να αναλώνεται με αυτό. Έχει τόσα πράγματα να δώσει, τόσα πράγματα να κάνει. Ο συνδικαλισμός κάποτε, όσο το θυμάμαι από μικρό παιδί, ναι, ήταν καλός, ήταν υγιής. Μετά κάπου χάλασε η σούπα και γι' αυτό πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με το συνδικαλισμό να το πιστεύουν και να παλεύουν πραγματικά για την επόμενη μέρα, όσων ανθρώπων θίγονται και όσων ανθρώπων οι ίδιοι εκπροσωπούν. Κλείνω παρένθεση. Πάμε, γιατί άμα πιάσω την μπάρλα, χαθήκαμε. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο και μάλλον να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στις πρωινές εφημερίδες, γιατί εκεί ο γιατρός μας περιμένει, ο εισαγγελέας επίσης γνωρίζει τι γίνεται δηλαδή γενικά γύρω από το Καραμανδάνιο. Ντροπή, μεγάλη ντροπή. Πολλά χρόνια και πριν, τι να πω τώρα, προαμνημονεύτων που ήμουν και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο εκλεγμένη και σε άλλες επιτροπές, συζητούσαν πάντα για αυτό το κομμάτι, για αυτό το στολίδι της πόλης, το οποίο το εγκατέλειπαν και αφορούσε τα παιδιά μας, τα παιδιά κάποιων οι οποίοι παραθέριζαν, οι οποίοι ήταν μακριά σε άλλα σημεία της Ελλάδας, ξένοι, τουρίστες, και αντιμετώπιζαν θέμα με τα παιδιά και τα παιδιά τους έφταναν στο Καραμανδάνιο για να τα σώσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα μαγικά χέρια. Εμπιστευτείτε τους, αλλά πιο πολύ σεβαστείτε τους και σεβαστείτε τα παιδιά. Και απευθύνομαι σε όλους όσους τα έχουν ξεχάσει. Αυτό. Και επειδή έρχονται εκλογές, ναι, γιατί έρχονται εκλογές, όχι το 27, πολύ κοντά, τότε ανασκουμποθείτε και μην περιμένετε την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα ακουστούν και θα λυθούν πολλά λόγω των εκλογών. Ακούστε από τώρα αυτούς τους ανθρώπους και σταθείτε δίπλα τους. Γιατί αν δεν σταθείτε δίπλα σε αυτούς, κάποιοι άλλοι δεν θα μπορούν να σταθούν δίπλα σε εσάς όταν το έχετε ανάγκη. Εφημερίδα Γνώμη. Τρίζουν σπίτια δίπλα από το Στρούμπιο. Έντρομοι ένικοι κατέβηκαν στην οδό Μεζόνος, φοβούμενοι για τις συνέπειες. Τι δηλώνει ο μηχανικός του έργου? Τρέχουμε σαν να έχουμε αύριο εκλογές, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Να, σαν να το ξέρα. Τι ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρότι επανέλαβε ότι κάλπες θα στηθούν στην άνοιξη του 2027. Η υγειονομική βόμβα στην Πάτρα, καταγγελία για το κτίριο φάντασμα στη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη. Εκτός από τα προβλήματα στατικότητας που το καθιστούν επικίνδυνο, καταγγελίες και για ζητήματα δημόσιας υγείας. Ναι, εκεί στη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη, να προσέχουμε όλοι. Υπόθεση όλων η οδική ασφάλεια, επιτυχημένη η πρώτη δράση της εκστρατείας Drive Save Αχαΐα, στην οποία συμμετείχε και το Επιμελητήριο Αχαΐας, και μπράβο. 60 εξετάστηκαν, 4 ύποπτα ευρήματα στην εξόρμηση της αντικαρκινικής και του αγκαλιάζω στην παραλία του Ρίου. Είδατε, 4 ύποπτα ευρήματα. Γι' αυτό καλά κάνουν για την πρόληψη, αλλά και εσείς ο καθένας προσωπικά πρέπει να πηγαίνετε να προλαμβάνετε αυτό το οποίο μακάρι ποτέ να μην έρθει, αλλά γιατί να μην το έχετε προλάβει.
Εξιδίων βίρας μιλάω. Το καυτό διήμερο. Σήμερα και αύριο οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι άκουγα και εδώ θα χτυπήσει 39-40. Λίγο υπομονή. Θα έχουμε και βροχούλες εκεί προς την Παρασκευή. Εκτροπή ΙΧ, στοίχη σε 3 ζωές. Τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος στη Φωκίδα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Πώς χάθηκαν 80.000 επιβάτες, και αυτό αφορά στην αναστολή λειτουργίας του Δοντοτού από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων, τον Γιάννη Καραπαναγιώτη, έναν άνθρωπο που είχε σταθεί τόσα χρόνια εκεί από τα Ζαχλωρίτικα, δίπλα στον Οδοντοτό, δούλευε στον Οδοντοτό, φτιάξε μουσείο για τον Οδοντοτό. Μπράβο, πρέπει πραγματικά να ασχοληθώ και εγώ τώρα που επέστρεψα με το θέμα αυτό του Οδοντοτού. Ένα θέμα μείζωνος σημασίας, η ομορφιά και μόνο εκεί στο Βουραϊκό. Βροχή τα κρούσματα εξαπάτησης, νέα περιστατικά με θύματα ηλικιωμένου στην Πάτρα. Και πάμε λοιπόν και στην Πελοπόννησο για να την κλείσουμε, για να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό. Αυτό μας αξίζει, όχι τα κάγκελα, και η Πελοπόννησο σήμερα αποκαλύπτει τα σχέδια ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Ήδη υπάρχει μια μακέτα η οποία έχει παρουσιαστεί. Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις λοιπόν που έχουν σχεδιαστεί για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας αναμένεται να απασχολήσει την μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τίθεται προς συζήτηση η προμελέτη του τμήματος Β της ανάπλασης που αφορά την περιοχή μεταξύ των προβολών των οδών Τριώνα, Βάρχων και Θεσσαλονίκης, δηλαδή τι άλλο το κεντρικό τμήμα του παραλιακού μετώπου που περιλαμβάνει το μόλο της Αγίου Νικολάου και την Προβλήτα όπου σήμερα βρίσκεται το πρώην κτίριο υπηρεσιών του Λιμένα. Μακάρι να δούμε έτσι μια όμορφη εικόνα, η Πάτρα το αξίζει. Έρευνα για Σαμαρά, έκπληξη το πρώην κτίριο υπηρεσιών του Λιμένα. Μακάρι να δούμε έτσι μια όμορφη εικόνα, η Πάτρα το αξίζει. Έρευνα για Σαμαρά,

να έχει προκαλεί η αλλαγή της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, η αντιδράση τεσσάρων πρώην αντιδημάρχων πολιτισμού, τη δήλωσε στην Πελοπόννησο ο δημιουργός της, Αντώνης Παπαντονόπουλος. Αυτές είναι εύκολες μάχες, παιδιά, τις δύσκολες να δίνετε. Αφαίρεσαν 50.000 ευρώ από 47χρονο αμαία, ληστεία λοιπόν, στα ίχνη των δύο ληστών που ακινητοποίησαν 47χρονο αμαία μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Πάτρα. Οι δράστες μέρα μεσημέρι του απέσπασαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε τις οικονομίες μιας ζωής. Ουρανία Σωτηρίου, θλίψη για την αξιαγάπητη φιλόλογο, έφυγε και αυτή η γυναίκα. Η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας αποχαιρέτησε ένα επίλεκτο μέλος της. Ελλάς, Τσίπρας δηλαδή, ποιοι αχαιοί, μην τον μπερδεύουμε, γιατί όταν τα ακούτε δεν ξέρετε τι, αν είναι η ελληνική αστυνομία ή το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αχαιοί είναι ανάμεσα στους 75, τέσσερα στελέχη από την Αχαΐα περιλαμβάνονται στην 75η συγγνώμη, πολιτική επιτροπή της Ελλάς, γνωρίζουμε περισσότεροι ποιοι είναι, και η Παναχαϊκή σπουδαία κίνηση με Βασιλογιάννη φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον έμπερο έτσι μέσω επιθετικό. Πάμε δυνατά, πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι κυρίαρχο σήμερα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που αφορούν αριθμούς και υπάρχουν ειδήσεις που αφορούν ανθρώπινες ζωές. Η σημερινή συζήτηση ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το Καραμανδάνιο, το μοναδικό αμυγός παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού αφήνουν κρίσιμες ημέρες χωρίς κάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι οι μικροί ασθενείς, ακόμα και όταν χρειάζονται έναν υπερηχογραφικό έλεγχο, διακομίζονται με ασθενοφόρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας και στη συνέχεια επιστρέφουν πίσω στο Καραμανδάνιο. Τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των παιδιών, για τους γονείς και για το ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας? Με μεγάλο ερωτηματικό λοιπόν το βάζω και για όλα αυτά ζητούμε απαντήσεις. Και γι' αυτό συζητάμε με έναν έγκριτο χειρούργο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταξιωμένος στο χώρο του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το λέω μόνο εγώ ως γονέας, το λένε όλοι οι γονείς, όλοι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι ένας κορυφαίος γιατρός να ασχολείται και με το συνδικαλιστικό κομμάτι, γιατί εκεί στο Καραμανδάνιο υπάρχει ένας ενιαίος σύλλογος. Και έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να τον φιλοξενώ στην επόμενη γραμμή, δηλαδή στη τηλεφωνική. Αφορά τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, παιδοχειρουργό και πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του Καραμανδανίου. Μεγάλη μου χαρά. Καλημέρα.
1: Και εμένα το ίδιο. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια.
0: Όταν είναι και αληθινά, μπορεί να ακούγονται καλά, αλλά είναι περισσότερο αληθινά. Κύριε Αλεξόπουλε, θέλω να μπω κατευθείαν στο διατάφτα. Να ξεκινήσουμε με το πιο απλό. Τι συμβαίνει σήμερα στο ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου?
1: Κοιτάξτε, κυρία Αναργύρου, σήμερα το ακτινολογικό τμήμα έχει μείνει με έναν μόνο ακτινολόγο μόνιμο, τη διευθύντρια. Πριν από 1,5 μήνα παρατήθηκε ένας συνάδελφος, ο οποίος λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως δηλώνει και ο ίδιος, δεν άντεξε να κάνει 15 εφημερίες το μήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ακτινολόγος που έχει μείνει, η διευθύντρια, προς τιμή της καλύπτει 24 μέρες στο νοσοκομείο εφημερία και τις υπόλοιπες μέρες καλύπτει το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και το Ρίο. Δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί που φτάσαμε, γιατί η ασυνεννοησία μεταξύ των διοικούντων δεν επέτρεψαν να έχουμε για πολλά χρόνια να έχουμε την πλήρη κάλυψη του ακτινολογικού εργαστηρίου. Οι θέσεις είναι 3. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πιέσαμε, έγιναν 4, και κανονικά παγκοσμίως για να λειτουργήσει ένα εργαστήριο ή μια κλινική, ένα τμήμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο παγκοσμίως θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 γιατρούς. Και έχουμε μείνει

0: οργανωμένα. Οι συνθήκες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτες, γιατί δεν είμαστε ένα νομαρχιακό νοσοκομείο, είμαστε το παιδιατρικό νοσοκομείο της 6 υγειονομικής περιφέρειας, της μεγαλύτερης υγειονομικής περιφέρειας της Ελλάδας, που καλύπτει από τα Γιάννενα μέχρι την Καλαμάτα, Τρίπολη και όλα τα Ιόνια νησιά. Αυτός ο πληθυσμός, ο παιδικός πληθυσμός, το καλοκαίρι αυξάνει. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τους τουρίστες, έχουμε τις μετακινήσεις των Αθηναίων που γυρίζουν στα χωριά τους, με αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν μπορεί ένας ακτινολόγος να καλύπτει την κλασική ακτινοδιαγνωστική, τους υπερήχους, τον αξονικό, τον μαγνητικό τομογράφο. Ο μαγνητικός τομογράφος σε 1,5 μήνα δεν λειτουργεί και στοιχίζει 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πλήρωσε 1,5 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του για να είναι κλειστός ένας μαγνητικός τομογράφος. Και ξέρετε πόση ανάγκη έχουμε από μαγνητικούς τομογράφους στην περιφέρεια. Αυτά τα έχουμε τονίσει, όλα αυτά τα έχουμε τονίσει επανειλημμένως και στη διοίκηση τη δική μας και στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Ήρθε ο υπουργός κάτω, είπε θα δοθεί άμεση λύση. Έχουν περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει δοθεί λύση.
1: Εγώ θέλω να πάω κατευθείαν στο παιδί. Στο παιδί που χρειάζεται έναν υπέρηχο και το τι ακριβώς περνά από τη στιγμή που θα φτάσει στο νοσοκομείο. Είναι συγκλονιστικό. Έχετε μιλήσει ακόμα και για ζητήματα ασφάλειας. Πού ακριβώς εντοπίζει το μεγαλύτερος κίνδυνος όταν ένα παιδί αναγκάζεται να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο για μία εξέταση? Εσείς είστε γιατρός, έχετε σκύψει επάνω στα παιδιά. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από τα παιδιά και θα πάμε μετά σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δεν μπορεί να έρχεται ένα παιδί το οποίο έχει πέσει από το ποδήλατο, ένα τροχαίο, μια κάκωση, ένα κοιλιακό άλγος, να εξετάζεται πρώτα από τον παιδοχειρουργό, τον παιδίατρο, να φορτώνεται μέσα σε ένα στενοφόρο, να πηγαίνει 3-4 χιλιόμετρα, πώς είναι ο Άγιος Ανδρέας, και άλλα 5-6 χιλιόμετρα που είναι το Ρίο, να κάνει εκεί εξέταση και να ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Είναι χάσιμο χρόνου για το ίδιο το παιδί και είναι επισφαλές, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Δεν λέμε, ξέρετε, ο υπέρηχος είναι η πρώτη γραμμή βοήθειας σε έναν παιδίατρο και σε ένα παιδοχειρουργό. Τα παιδιά δεν τα ακτινοβολούμε, δεν κάνουμε αξονικές, πολύ σπάνια κάνουμε αξονικές και μαγνητική γίνεται σε χρόνια βάση. Άρα το τμήμα των υπερήχων σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο είναι το α και το μέγα. Εάν δεν λειτουργεί ένα τμήμα υπερήχων και μάλιστα σε εφημερία, τότε νομίζω τίθεται πολύ μεγάλο ζήτημα για την ασφάλεια των παιδιών και για την υγεία των παιδιών. Δεν είμαστε υπερβολικοί ως σωματείο, δεν είμαστε υπερβολικοί. Περιμέναμε να δοθεί λύση, περιμέναμε, ήρθε επίσκεψη ο υπουργός, είπε κάποια πράγματα ότι εγώ μην ανησυχείτε, θα βρω λύση άμεσα. Έχει περάσει τόσο χρονικό διάστημα, κάναμε την πρώτη κίνηση, βγάλαμε ανακοίνωση στο σωματείο. Πολλοί μας κατηγορούσαν ότι γιατί δεν βγαίνεται. Τώρα την Παρασκευή ως χειρουργία αναγκαστήκαμε και κάναμε αναφορά στην εισαγγελία πατρών ότι πρέπει να γίνει προκαταρκτική εξέταση, ότι αν συμβεί κάτι πρέπει να έχουν κάποιοι έχουν τις ευθύνες. Και τις ευθύνες δεν τις έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Δεν τις έχουμε εμείς οι γιατροί. Τις έχουν αυτοί που ενώ έπρεπε να στελεχώσουν το ακτινολογικό τμήμα, θα το έχουν στελεχώσει ακόμη.
1: Άρα κρίνεται αναγκαίο να ενημερώσετε τον εισαγγελέα, γιατί φοβηθήκατε ότι κάτι μπορεί να συμβεί το οποίο θα είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ασφάλεια των παιδιών. Και είναι απόλυτα σωστό. Όσον αφορά τώρα βέβαια σε αυτό που μου είπατε για τον υπουργό, να θυμίσω κι εγώ ότι έχει περάσει περίπου ένας μήνας από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας για την ενίσχυση του ακτινολογικού. Τι έχει αλλάξει από τότε στην πράξη ή δεν άλλαξε τίποτα δυστυχώς και γι' αυτό φτάσατε η εισαγγελία?
0: Κοιτάξτε, φτάσαμε στην εισαγγελία γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να έρθουν δύο ιδιώτες με μπλοκάκι να καλύπτουν 4 ώρες μόνο πρωινά, αυτό δεν μας λέει τίποτα εμάς. Δύο ιδιώτες οι οποίοι, όπως δήλωσαν και ήδη, δεν γνωρίζονται από παιδιά. Δηλαδή ήρθαν και προς τιμή τους να προσφέρουν. Φυσικά ξέρετε ότι που πληρώνονται με πολύ μεγάλο ποσό όταν έρθεις ιδιώτες να δουλέψεις ένα δημόσιο νοσοκομείο και με μπλοκάκι.
1: Είναι άλλο εκεί το μοτίβο, όντως τα ξέρουμε όλοι εμείς απ' έξω και εμείς οι περισσότεροι.
0: Και εντάξει, δηλαδή τώρα να έρχονται να βοηθήσουν τι, να μάθουν από την μόνιμη γιατρό, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν ανυπέρηχο μόνοι τους, πρέπει να είναι κάποιος από πάνω τους.
1: Να εκπαιδευτούν. Ήρθαν να εκπαιδευτούν. Άμα δεν ξέρουν από παιδιά, γιατί ήρθαν.
0: Αυτή είναι και η δική μας ερώτηση. Και η δική μας, το δικό μας ερώτημα.
1: Γιατρέ, ποια ήταν η ανταπόκριση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας μετά από αυτές τις επανειλημμένες επισημάνσεις σας? Δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη δέσμευση, ένα χρονοδιάγραμμα? Η αρμόδια δηλαδή αρχή πάνω από εσάς, από τα νοσοκομεία, είναι η προστασία που παρέχει η έκτη υγειονομική περιφέρεια. Αυτή αφορά τα νοσοκομεία της περιοχής.
0: Κυρία Αναργέρο, αυτό θα ρωτήσετε την ίδια τον επικεφαλής της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση εκ μέρους του. Αυτό που θα...
1: Όχι, εγώ ρωτάω αν υπήρχε ανταπόκριση. Αν υπήρχε ανταπόκριση σε εσάς, αν σας βοήθησε κανείς, αν σας είπε μια κουβέντα, μια απάντηση.
0: Για να βγαίνουμε σήμερα στην φιλόξενη συχνότητά σας, σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί απάντηση. Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι άλλο. Ότι οποιαδήποτε προβλήματα λύνονται αν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν θέλουμε το εντέλεστε, δεν είναι σωστό το εντέλεστε, να πει σε συναδέλφους άλλους από άλλα νοσοκομεία, το εντέλεστε πηγαίνετε να καλύψετε υποχρεωτικά το καραμαδάνιο. Όπως δεν είναι και σωστό αυτό τα παιδιά να μεταφέρονται σε δομές άλλες πέρα από ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Υπάρχουν λύσεις, καλό είναι να τις βρούνε. Εμείς έχουμε υποδείξει κάποιες, ενώ δεν είναι στο κομμάτι μας. Εμάς το κομμάτι μας είναι προσωπικά, είναι ένα χειρουργό, οι άλλοι συνάδελφοι νοσηλευτές να προσφέρουν, οι παιδίατροι, ο καθένας έχει το πόστο του. Αν το σύστημα λειτουργούσε καλά, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα το να βγαίνουμε και να μιλάμε. Θα βγαίναμε για κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει ως νοσοκομείο και δεν έχουν προβληθεί τα καλά πράγματα. Δυστυχώς βγαίνουμε για τα άσχημα.
1: Είπατε λύσεις, την πιο σωστή κουβέντα, ότι το σύστημα δεν λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί. Έτσι. Λύσεις υπάρχουν. Γι' αυτό πληρώνονται, γι' αυτό είναι σε αυτές τις θέσεις ευθύνης. Εάν δεν μπορούν να τις αναλάβουν, ας τις αναλάβουν κάποιοι άλλοι.
1: Και είπατε και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Υπήρξαν επαφές, υπήρξε ανταπόκριση τουλάχιστον από τη στήριξη αυτών που δεν είχαν την πολιτική βούληση. Και μιλώ για τους βουλευτές της Αχαΐας, ανεξαρτήτου χρώματος. Δεν έχει να κάνει, όταν έχει να κάνει με παιδιά, δεν υπάρχει χρώμα. Υπάρχει συνέστηση, υπάρχει να σκύψουν στο πρόβλημα.
0: Κυρία Αναργύρου, το να θέτω μια ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ή και από τους βουλευτές της κυβέρνησης, το να είναι άκρα στάφου σιωπή, αυτή δεν είναι λύση. Ποντός ψαλμός αλληλούια όμως, οι καμπάνες των εκλογών αρχίζουν και κουνούνται, σε λίγο θα ακουστούν και όταν θα παρουσιάσει η προεκλογική περίοδος, εμείς το έχουμε δηλώσει ως σωματείο, όλοι αυτοί είναι personal non grata. Δεν πρόκειται να υποδεχτούμε κανέναν όπως τους υποδεχόμασταν, γιατί εδώ ο Καραμαδάνη είμαστε φιλόξενοι προς όλους, αλλά άνθρωποι που ενώ έχουν τα τηλέφωνά μας, ενώ ξέρουν ότι μπορούν να παρέμβουν, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν είναι τα μπάνια του λαού, είναι μια σιωπή, ένοχη σιωπή θα έλεγα.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, γνωρίζουν όλοι εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Είπαμε και νωρίτερα ότι το Καραμανδάνιο δεν εξυπηρετεί μόνο την Αχαΐα. Εξυπηρετεί παιδιά από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Μιλάμε πλέον για ένα τοπικό πρόβλημα, για ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την περιφέρεια και όχι μόνο. Έχετε χειρουργήσει παιδιά τα οποία δεν ανήκαν καν σε αυτή την περιφέρεια και το γνωρίζουν όλοι. Πόσο έχετε σώσει αυτές τις ζωές, τις μικρές ζωές, και αυτή ήταν η αποστολή σας, που είχατε ίσως από μικρός. Αλλά τώρα έχει μπει ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και εφόσον λοιπόν δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση μέχρι τώρα και από το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω ποιο θα είναι και το επόμενο βήμα. Μου είπατε ότι υπάρχει λύση. Αν αυτή τη στιγμή σας άκουγε ο κύριος Γεωργιάδης, ποια θα ήταν αυτή η άμεση παρέμβαση που εννοώ εγώ, που θα του ζητούσατε να κάνει από αύριο το πρωί στο Καραμανδάνιο?
0: Κυρία Αναργύρου, ξέρουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν, επιθυμούν, όπως σας είπαμε, δεν θέλουμε το εντέλεστε, επιθυμούν να έρθουν στο νοσοκομείο. Ας τους βοηθήσουν οι ηθήνοντες να γίνουν αυτές οι μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Από συναδέλφους που θέλουν.
1: Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Αλλά αν δεν θέλουμε να σπάσουμε αυγά, εντάξει. Δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν μπορεί να διαβεβαιώσει κανείς από εσάς τους γιατρούς, σήμερα τους γονείς, ότι παρά τις ελλείψεις κανένα παιδί δεν κινδυνεύει, επειδή χρειάζεται να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο για μια τόσο βασική εξέταση όπως ένας υπέρηχος. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει κάτι? Κανείς.
0: Κυρία Αναργύρου, να ξέρετε κάτι, ότι εμείς ως σωματείο έχουμε και άλλους τρόπους να αντιδράσουμε. Οι κινήσεις μας είναι σταδιακές, αν δεν λυθεί το ζήτημα. Πάντα με νόμιμο τρόπο θα προχωρήσουμε και σε άλλες ενέργειες. Πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
1: Κύριε
0: Αυτό
1: Αλεξάνδρε,
0: είναι μια προειδοποίηση, μια ειδοποίηση, προειδοποίηση, ένα μήνυμα που το απευθύνουμε προς
1: όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε και νομίζω σωστά θα πράξετε, γιατί αυτό σας αφορά. Αφορά την ασφάλεια των παιδιών, τα οποία βλέπετε καθημερινά. Γιατρέ μου, πίσω από τους αριθμούς, τις εφημερίες και τα οργανικά κενά, υπάρχουν παιδιά, εσείς το ξέρετε καλύτερα, και οι γονείς που ζουν ώρες αγωνίας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα σε όσους έχουν την ευθύνη να δώσουν λύση, έστω και τελευταία φορά, γιατί ξέρω ότι θα μπείτε σε ένα άλλο μπαράζ κινητοποιήσεων, και νομίζω ότι όλο αυτό ήδη υπάρχει, νομίζω, και σημερινή σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη της ΕΙΝΑ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φορείς, όπως ο Δήμος που είναι δίπλα σε όλο αυτό το πράγμα με το Καραμανδάνιο. Έχετε συμμάχους. Το θέμα είναι τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν. Γι' αυτό σας ζητώ ένα μήνυμα σε όσους έχουν την ευθύνη να δώσουν λύση. Τώρα, και ας μην σας ακούσουν. Δεν έχει σημασία, ακούμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Μπορεί να σας φανεί λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά αυτοί να σκεφτούν ότι τα παιδιά είναι όλα παιδιά του Θεού και δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα παιδιά, και κάποτε χρειάστηκαν τη βοήθειά μας, τη βοήθεια αυτού του νοσοκομείου. Ας σκεφτούν αυτοί ότι μπορεί και μελλοντικά να χρειαστούν τα παιδιά τους ή κάποιοι συγγενείς τους. Και τότε, αν δεν έχουμε τα όπλα στη φαρέτρα μας, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Δώστε μας τα όπλα να μπορέσουμε να λειτουργούμε ως νοσοκομείο. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, να συζητάμε εν έτη 2026 ότι ένας μόνο γιατρός ακτινολόγος καλύπτει όλη την ακτινογενομική περιφέρεια.
1: Μόνο λαϊκίστικο δεν ήταν το μήνυμα. Ένα μήνυμα που είναι γεμάτο από αγάπη, από ενσυναίσθηση και από την ανάγκη για την ασφάλεια όλων αυτών των μικρών παιδιών που έχουν την ανάγκη σας. Εσείς είσαστε πάνω απ' όλα, πέρα από γιατρός, είσαστε άνθρωπος, και νομίζω ότι το περάσατε το μήνυμα αυτό τόσο ηχηρά, ώστε πιστεύω ότι κάποιοι θα ακούσουν και θα ταρακουνηθούν. Πραγματικά. Και θα σας βοηθήσουμε όλοι εμείς που έχουμε το βήμα και μιλάμε, και γι' αυτό το λόγο σας το δίνουμε και εσάς. Και σας ευχαριστώ, με τιμά πολύ η παρουσία σας εδώ. Θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Pretty Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. Pretty Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: on our side. Και εμείς με αυτή την πολύ ωραία μουσική ανάσα του Γιώργου Κυριαζή επιστρέφουμε στο επόμενο 20 λεπτό αυτής της εκπομπής. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους. Η αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας αλλάζει διαρκώς και μαζί της αλλάζουν οι ανάγκες εργαζομένων, ανέργων και επιχειρήσεων. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η γνωστή σε όλους μας ΔΥΠΑ, ξεκινά έναν κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων σε όλη τη χώρα με στόχο να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής αλλά να σχεδιάσει επίσης και τις επόμενες δράσεις της. Σήμερα στην Πάτρα, εδώ φιλοξενούνται σε μια συνάντηση τα στελέχη των περιφερειακών υπηρεσιών και εκπροσώπων των τοπικών φορέων με τη ΔΥΠΑ, όπου στο επίκεντρο θα βρεθούν η απασχόληση, η κατάρτιση, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και τα νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία τι κάνουν, φιλοδοξούν να φέρουν πιο κοντά εργαζόμενους και εργοδότες. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά στην πράξη για έναν άνεργο που αναζητά εργασία, για έναν νέο που κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ή για μια επιχείρηση που δυσκολεύεται να βρει προσωπικό? Για όλα αυτά έχω τη χαρά να μιλάω σήμερα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία με την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, την κυρία Τόνια Ράχοβα, την οποία και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η καλημέρα είναι ιδιαίτερα ζεστή, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από ένα βασικό ερώτημα. Έχετε αποφασίσει να βγείτε από τα γραφεία της ΔΥΠΑ και να ξεκινήσετε αυτό το κύκλο συναντήσεων με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ερώτηση, είναι ίσως θα λέγαμε μία πόρτα που ανοίγει για να ξεκινήσει έτσι αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε μεταξύ μας. Τι σας έχει έτσι οθήσει, γιατί εσείς έχετε να κάνετε και με ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αφορά και σε παιδιά, δηλαδή και σε κοινωνικές ομάδες, από ό,τι έχω δει, θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Δεν είναι απλώς μια διοικητική συνάντηση. Έχετε έντονο χαρτοφυλάκιο που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα πολλών πολιτών. Άρα θέλουμε να αξιοποιήσουμε κιόλας αυτή την ώρα που θα μιλήσουμε για να αναδειχθεί όλο αυτό το κομμάτι των θεμάτων που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας και τι προσδοκάτε να αποκομίσετε από το διάλογο με αυτούς τους φορείς.
1: Ναι, η πρωτοβουλία πρώτα απ' όλα ελήφθη από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, από την κυρία Γιάννα Χορμόβα, και είναι μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατικής στρατηγικής διοίκησης, τόσο με τα επιτελικά στελέχη της ΔΥΠΑ, όσο επίσης και με για τη δημιουργία σωστών συνεργασιών με εκπροσώπους των παραγωγικών, επιχειρηματικών, καθώς επίσης και κοινωνικών φορέων της τοπικής αγοράς εργασίας, κάθε περιφερειακής διεύθυνσης την οποία επισκεπτόμαστε. Ειδικότερα, στοιχεία για τον αριθμό των ανέργων που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, των πολιτών που συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης, καθώς επίσης και των επιχειρήσεων οι οποίες αξιοποίησαν τα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Επομένως, πρόκειται στην ουσία για την έναρξη ενός δημιουργικού και παραγωγικού διαλόγου, τόσο εσωτερικά, δηλαδή της διοίκησης με τα στελέχη του οργανισμού, όσο και επίσης ένας διάλογος ουσίας και εξωστρέφειας με το χώρο των επιχειρήσεων. Γιατί με το χώρο των επιχειρήσεων? Γιατί είναι οι βασικοί αιμοδότες για την απασχόληση, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ως βασική στοχοπροσύλωση έχει την επιτυχημένη μάχη εναντίον της ανεργίας ως βασικός βραχίωνας της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και πιο μέσα, βαθιά στην ουσία. Κυρία Ράχοβα, ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας στη Δυτική Ελλάδα? Έχετε άποψη?
1: Ναι, κοιτάξτε, η Δυτική Ελλάδα, όπως επίσης και κάθε περιφέρεια της χώρας, έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτά έχουν σχέση τόσο με το εργατικό δυναμικό, όσο επίσης και με το προφίλ των επιχειρήσεων αλλά και θα έλεγα και με τη γεωγραφική ταυτότητα της περιοχής. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ίσως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε λίγο και τη συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στην περιφερειακή διεύθυνση Πελοποννήσου. Καθώς μέσα των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ είχαμε πάνω από 47.000 ωφελούμενους επασχόλησης και πάνω από 103.000 ωφελούμενους κατάρτισης. Με επίκεντρο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη στήριξη των γυναικών, των νέων, των μακροχρόνια ανέργων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, καθώς επίσης και τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή. Επομένως, στην ουσία η σημερινή συνάντηση είναι η παρουσίαση του αποτυπώματος των δράσεων της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, την περιφερειακή διεύθυνση Πελοποννήσου, με τις παρεμβάσεις οι οποίες συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας και συγκεκριμένα με την αγορά εργασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Αναφερθήκατε πριν από λίγο, εδώ είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφερθήκατε πριν από λίγο στις επιχειρήσεις. Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, και επίσης να μιλήσουμε και στην πράξη, τι θα αλλάξει στην πράξη και έναν άνεργο που είναι γεγραμμένο στη ΔΥΠΑ σε σχέση με όλο αυτό το κομμάτι και των επιχειρήσεων. Θα δει νέες ευκαιρίες απασχόλησης ή κατάρτισης. Κυρία Ράχοβα.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω εγώ. Δεν ξέρω αν ακούσατε καθόλου την ερώτηση.
1: Αν μπορείτε να παραλάβετε, γιατί είμαστε
0: καθοδόν, γιατί έρχεστε προς Πάτρα. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
1: Έρχομαι προς Πάτρα και σε κάποια σημεία είναι δύσκολη σύνδεση.
0: Επαναλαμβάνω και έχετε απόλυτο δίκιο, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εγώ επειδή αναφερθήκατε στις επιχειρήσεις λίγο νωρίτερα, θα σας κάνω το πρώτο ερώτημα. Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη ή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το συνηθέστερο δεν θα έλεγα λάθος. Θα έλεγα ότι το συνηθέστερο που μπορεί να συμβαίνει είναι η άγνοια των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από τη μεριά των επιχειρήσεων. Και ξέρετε, σε αυτό η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει καταβάλει μια πολύ σημαντική προσπάθεια δημοσιοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης, αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και των προγραμμάτων μαθητείας, που η έννοια της μαθητείας συνδέεται επίσης με τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τις παρεχόμενες δυνατότητες που προσφέρει η ΔΥΠΑ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΥΠΑ έχει αναλάβει, έχει ένα στρατηγικό πλάνο μέσα στο οποίο εντάσσονται και πρωτοβουλίες, όπως είναι και οι μέρες καριέρας, όπου εκεί βλέπουμε ότι πάνω από τις 52, νομίζω ότι ήταν η 52η τελευταία ημέρα καριέρας, ότι πάνω από 13.000 συμπολίτες μας έχουν ανέβρει εργασία μέσα από αυτή τη σύζευξη που επιχειρείται μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων και των αναζητούντων εργασία. Επομένως, στην ουσία η ΔΥΠΑ τι είναι? Είναι ένας αποτελεσματικός, έγκυρος και πολύ αξιόπιστος σύμμαχος των επιχειρήσεων ως προς τη διαδικασία της ανέβρεσης του κατάλληλου για τις επιχειρήσεις δυναμικού.
0: Ζητούν όμως δεξιότητες που οι υποψήφοι δεν διαθέτουν πολλές φορές. Ακούγεται κάτι τέτοιο για τις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ μπορεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα? Πώς το επιχειρεί?
1: Είναι ένας από τους στόχους της ΔΥΠΑ, στον οποίο μάλιστα εργάζεται με πολύ μεγάλη προσήλωση και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια, με πολύ σημαντικά, θα έλεγα πολύ αποδοτικά προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύγχρονων δεξιοτήτων, γιατί ξέρετε, εκτός από τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, υπάρχουν και συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες για παράδειγμα έχουν σχέση με την χρήση του AI ή επίσης άλλες δεξιότητες συμπεριφορικές, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ απαραίτητες για μια αποτελεσματική ένταξη μέσα στην αγορά εργασίας. Επομένως, η στοχοπροσήλωση κοινωνικοκεντρική και ανθρωποκεντρική της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στην ανάπτυξη αυτών των συγκεκριμένων δεξιοτήτων παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την θωράκιση των αναζητούντων εργασία με εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες είναι, επιτρέψτε μου τον αγγλικό όρο, high demand, σε υψηλή ζήτηση από τις επιχειρήσεις.
0: Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό μου δίνεται πάσα να ρωτήσω το επόμενο κομμάτι, το οποίο αφορά τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία πλέον η ΔΥΠΑ βάζει στο τραπέζι. Αναφέρεστε λοιπόν σε νέα ψηφιακά εργαλεία. Τι ακριβώς θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα οι πολίτες, δηλαδή, και οι εργοδότες?
1: Ναι. Η ΔΥΠΑ μέσα στα πλαίσια του εξυγχρονισμού της και του, θα έλεγα, μέσα στο πλάνο του να αφουγκράζεται αποτελεσματικότερα και θα έλεγα και με την μορφή μιας προληπτικής αντίδρασης των απαιτήσεων των επιχειρήσεων, έχει στην διάθεσή της, θα έλεγα με πολύ μεγάλη περηφάνεια, τρία νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν ιδιαίτερα τόσο τον κόσμο των επιχειρήσεων, όσο επίσης κυρίως τους αναζητούντες εργασία, προκειμένου να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό συντέριασμα του προφίλ των αναζητούντων εργασία με το προφίλ του δυναμικού που οι επιχειρήσεις αναζητούν. Έχουμε διάφορα εργαλεία, ένα από αυτά είναι και το λεγόμενο matching tool, που όπως καταλαβαίνουμε και ακόμη και ο ίδιος ο όρος μιλάει για ένα αποτελεσματικό συντέριασμα. Και σε αυτό το συντέριασμα, ξέρετε, η σύγχρονη τεχνολογία έχει να κομίσει πολύ σημαντικά ωφέλη, διότι ο στόχος είναι ένας. Είναι ο στόχος τον οποίο αναφέραμε στην αρχή. Είναι η τόνωση της απασχόλησης μέσα από τη δημιουργία της απαραίτητης σύζευξης των επιχειρήσεων και των αναγκών των επιχειρήσεων με το συγκεκριμένο προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν εργασία.
0: Mm-hmm. Ένας νέος λοιπόν που μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του και ψάχνει την πρώτη του δουλειά, γιατί να απευθυνθεί στη ΔΥΠΑ, τι μπορεί να του προσφέρει σήμερα?
1: Κοιτάξτε, η ΔΥΠΑ πρώτα απ' όλα έχει 50 σχολές οι οποίες είναι σε όλη την Ελλάδα και οι οποίες έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που τις κάνουν εξαιρετικά ελκυστικές. Ένας νέος λοιπόν ο οποίος θέλει να στραφεί προς τεχνικά επαγγέλματα αλλά και μια τεράστια γκάμα επαγγελμάτων καθώς έχουμε πάνω από 37 ειδικότητες μπορεί να απευθυνθεί λοιπόν και να εγγραφεί στις σχολές της ΔΥΠΑ και να έχει μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και μάλιστα εδώ θέλω να τονίσω και επαγγελματική αποκατάσταση η οποία συνδέεται και με ένα υψηλό επίπεδο αμοιβών και συγχρόνως να έχει και την θεωρητική κατάρτιση καθώς επίσης και την πρακτική άσκηση. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους της χώρας μας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν το μέλλον τους βασιζόμενοι στην ανέβρεση μιας εργασίας, αλλά συγχρόνως και σε μια εκπαίδευση η οποία να τους συνδέει άμεσα με την αγορά εργασίας, αλλά και με τον άμεσο mm-hmm. βιοπορισμό.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε ως τώρα, ποια πιστεύετε ότι είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση? Τι βλέπετε, σε ποιους τομείς δηλαδή βλέπετε ότι δημιουργούνται οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων. Βεβαίως νομίζω ότι όλοι μας, αν και εσάς σας ρωτούσαν τι είναι αυτό το χρειάζεστε περισσότερο, σίγουρα θα σκεφτόσασταν τεχνικά επαγγέλματα όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, αλλά έχουμε επίσης και νέες κατηγορίες επαγγελμάτων οι οποίες έχουν μια υψηλή ζήτηση από το χώρο σωστά. της mm-hmm. βιομηχανίας mm-hmm. και ξέρετε η τεχνολογική εξέλιξη στην ουσία υπαγορεύει και καινούργιες απαιτήσεις, καινούργια επαγγέλματα και η ΔΥΠΑ επειδή βρίσκεται σε μια άμεση συνεργασία και με το χώρο των επιχειρήσεων το τελευταίο χρονικό μάλιστα διάστημα έχουν υπογραφεί αρκετά μνημόνια συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας προκειμένου το προφίλ του εγκύκλου κύκλου σπουδών να είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στις ανάγκες των επιχειρήσεων, τόσο ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να έχουν μια άμεση και με καλές αμοιβές επαγγελματική ζωή.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας κρατήσω λίγο, πολύ λίγο ακόμα, γιατί μέσα στο χαρτοφυλάκιό σας υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, μια μεγάλη αρμοδιότητα, η οποία αφορά στις ευπαθείς ομάδες. Ένα μεγάλο λοιπόν μέρος των πολιτών που απευθύνεται στη ΔΥΠΑ ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το γνωρίζετε πολύ καλά. Πόσο εύκολο, κυρία Ράχοβα, είναι σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και με ποιους τρόπους τους στηρίζει η ΔΥΠΑ?
1: Ναι, θα ήθελα να τονίσω το εξής, κάτι που το ανέφερε στην αρχή της συζήτησής μας. Mm-hmm. Η ΔΥΠΑ έχει έναν κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Εξηγούμε, στόχος της είναι η στήριξη των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων συμπολιτών μας, που πραγματικά χρειάζονται τη στήριξη, και η πολιτεία μέσω της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης οφείλει και έχει την ευθύνη της παροχής αυτής της συγκεκριμένης αρρωγής προς αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες εντάσσονται οι γυναίκες, εντάσσονται οι απεξαρτημένοι, εντάσσονται οι αποφυλακισμένοι, εντάσσονται οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας με αναπηρία, με ειδικές ανάγκες. Και ξέρετε, η ΔΥΠΑ βγάζει αυτό που λέμε προγράμματα προσιλοποίηση, απασχόλησης, καθώς επίσης και κατάρτισης αυτών των συγκεκριμένων κατηγοριών. Θα αναφέρω κάτι χαρακτηριστικό, ότι είχαμε στην αρχή 1,000 συν 2,000, και μάλιστα ο Υπουργός ανακοίνωσε λίγο προσφάτως πλάς 1,000 θέσεις για ανθρώπους με αναπηρία στους δήμους, δηλαδή στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου επιπέδου. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι η ΔΥΠΑ πολύ στοχοπροσιλωμένα κάνει τις συγκεκριμένες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν μέσα στον χώρο της εργασίας, γιατί για μας, εκτός από την υγεία, η εργασία είναι αγαθό και κοινωνικό δικαίωμα. Επομένως, μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό της, πρώτα απ' όλα οφείλει στο να σέβεται το δικαίωμα στην εργασία των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν χρεια λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που έτυχε να τους συμβούν.
0: Mm-hmm. Και διαχειρίζεται επίσης η ΔΥΠΑ και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και αυτό είναι στο χαρτοφυλάκιο. Γι' αυτό το λόγο δράτω με τις ευκαιρίες, αφού σας έχω, να σας εκμεταλλευτώ λίγο περισσότερο. Υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση των δομών ή κάποιες νέες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τις εργαζόμενες οικογένειες σε σχέση με αυτό το κομμάτι?
1: Θα πρέπει να σας πω το εξής. Η ΔΥΠΑ διαθέτει 27 συν έναν. Είναι το λέω τον έναν, τον 28ο βρεφονηπιακό σταθμό, γιατί ήταν στη Γιάννουλη, στη Λάρισα, ο οποίος είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός από τον Ντάνιελ, και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά τον Σεπτέμβριο να κάνουμε τα εγγένεια ενός πλήρως ανακαινισμένου πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού. Και ξέρετε, θα πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τους βρεφονηπιακούς μας σταθμούς. Και αυτό γιατί? Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι φέτος, χωρίς να υπάρχει καμία ιδιαίτερη δημοσιότητα, έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 2.500 αιτήσεις για 1.772 θέσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς και γενικώς οι κηδεμόνες εμπιστεύονται τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, λόγω αυτό που στη νομική ονομάζουν ως πολύ έγκυρου και πολύ έντιμου, θα έλεγα, εντός και εκτός εισαγωγικού πρώτερου βίου. Λόγω του ότι τόσο οι δομές, όσο επίσης και το προσωπικό που εργάζεται μέσα στους ρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, πραγματικά επιτελούν μια πολύ σημαντική δουλειά. Και θα ήθελα να σας πω ότι φέτος έχουμε αλλάξει τον κανονισμό της ΔΥΠΑ, προσαρμόζοντας στις καινούργιες απαιτήσεις και στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και των ψηφιακών επίσης εργαλείων που σχετίζονται με τους ρεφονιπιακούς σταθμούς. Ενώ παραλλήλως, ύστερα από μια συνεργασία με το τμήμα διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουμε αναπροσαρμόσει το διαιτολόγιο προκειμένου να έχουμε ένα διαιτολόγιο που από πλευράς υγείας αλλά και υγιεινής είναι επιστημονικά ελεγμένο και σε μια οριζόντια υλοποίηση σε όλους τους βρεφονιδιακούς μας σταθμούς. Παραλλήλως, βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των έργων πυρασφάλειας και θέλω να το πω αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ότι η βρεφονιδιακή σταθμή της ΤΥΠΑ είναι πραγματικά από τους πιο ασφαλείς βρεφονιδιακούς σταθμούς του δημόσιου τομέα. Θέλει με αυτό το πράγμα πραγματικά να το υπογραμμίσουμε, διότι
0: είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Ξέρετε, γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια, πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια και από τη διοικήτρια και από στελέχη της ΔΥΠΑ και από μένα που έχω την αρμοδιότητα, αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο, και είναι μια προσπάθεια την οποία την καταβάλουμε με όλο το αίσθημα ευθύνης το οποίο μας πιστεύουμε ότι μας χαρακτηρίζει.
0: Ξέρετε τι πιστεύω εγώ, κυρία Ράχοβα, γιατί θα κλείσουμε τώρα. Πώς θα εξηγήσουμε τη μετάβαση από τον ΟΕΔ στη ΔΥΠΑ, γιατί αν ένας πολίτης θυμάται τον παλιό ΟΕΔ, αν έχει επισκεφτεί τη ΔΥΠΑ, τότε θα το δει όχι ως αλλαγή ονόματος, αλλά ως αλλαγή φιλοσοφίας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αλλάζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά και εσείς καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.

Και έχω ένα-δύο δεύτερα, γιατί θα φάω και ξύλο από την Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πολύ τη δική μου τη συντροφιά, την Ειρήνη, την Κατερίνα, τον Γιώργο. Αύριο πάλι το πρωί θα είμαστε εδώ. Δήμητρα Αναργύρου, να είστε καλά, για και χαρά. Αντέξτε λίγο ακόμα σήμερα ή από αύριο θα αρχίσει λίγο να φτιάχνει. Να είσαστε καλά όλοι.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο Earth News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες. Τεχνική εξειδίκευση χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Εκπληκτικό.
3: εξαιρετικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση που μέχρι το τέλος του μήνα θα σας κρατάει στη ροφιά αυτή την ώρα, δηλαδή λίγο μετά τις 10. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε μπροστά σε έναν υπολογιστή ή με την βοήθεια του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας. Είναι 21 Ιουλίου του 2021. Διαβάζω στην ταυτότητα της ημέρας ότι αν πάμε αρκετά πιο πίσω, το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα επίσης το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα, το 1950, η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. Και σαν σήμερα, το 1965, έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών και αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Για να συνεχίσω έτσι την ταυτότητα της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1816 ο Paul Julius von Reuter, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, αν κάτι σας λέει το επώνυμό του, είναι ο ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899 σαν σήμερα γεννιέται ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. 1911, σαν σήμερα, γεννιέται ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ήταν ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Και αν δεν το έχετε διαβάσει, σας συστήνουμε να το διαβάσετε. Το βιβλίο του «Το μέσο είναι το μήνυμα», προέβλεψε αρκετά πράγματα από αυτά που και σήμερα στις μέρες μας ισχύουν στον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1980, συγγνώμη, στις 31 Δεκάτου του 1980, σαν σήμερα το 1911 είχε γεννηθεί. Και στις απώλειες, 1928, ο σπουδαίος Κώστας Καριωτάκης φεύγει από τη ζωή, Έλληνας ποιητής. Το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και το 1974 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ήταν αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ, το γνωστό μας Κατσάνιο. Εμείς ας πάμε όμως στον πρώτο μας καλεσμένο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Βασίλης Τριφτούλιας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Κύριε Τριφτούλια, καλημέρα από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Επέλεξα στην αρχή αυτής της νέας εβδομάδας να έχουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, τις οποίες σας.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Επέλεξα στην αρχή αυτής της νέας εβδομάδας να έχουμε κάποιες πρώτες

0: στα μαγαζιά έρχονται για να ψωνίσουν. Δεν έρχονται δηλαδή για τη βόλτα τους. Ναι. Έρχονται δηλαδή μόνο και μόνο για να ψωνίσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δύσκολα οι πρώτες εκτιμήσεις, γιατί όπως γνωρίζετε όλα τα χρήματα πέφτουν σε πρώτες ανάγκες για κάθε νοικοκυριό. Γενικά, εκτιμήσεις, υπάρχει κάποια καθαρικά παραπάνω δουλειά σε σχέση χωρίς εκπτώσεις, απλά δεν είναι στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Η αγοραστική δύναμη γνωρίζουμε σε ποια επίπεδα βρίσκεται για τους περισσότερους καταναλωτές. Η απορία μου είναι αν λόγω αυτής της οικονομικής κατάστασης ζητούν περαιτέρω σκόντο στις τιμές ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε να δείτε αυτό.
1: Ίσως εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, γίνεται και αυτό, υπάρχει. Απλά θέλω να πω ότι οι συνάδελφοι, ειδικά τα τοπικά καταστήματα, τα μικρά που λέμε, η πατρινή έμπορη, έχουν νέες εκδόσεις και προσπαθούν και αυτοί δηλαδή να κάνουν το καλύτερο που γίνεται. Δηλαδή φτάνουν στα όρια τους, στο κέρδος τους. Mm-hmm. Απλά αυτό που θέλω να επισημάνω κάτι, αν
1: ναι, βεβαίως.
0: Είναι ότι αυτό που ζω δηλαδή και εγώ από τους γνωστούς μου, είναι πλέον ότι ο κόσμος, οι 35 και κάτω, κάνουν τις αγορές όχι σε φυσικά καταστήματα, σε ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Οι συνήθειές μας έχουν αλλάξει και δεν αφορά μόνο τις προσωπικές επαφές, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφορά και το εμπόριο, έτσι, πλέον, ειδικά στις νεότερες ηλικίες.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν πάνε πλέον μινιμάρκετ, δεν πάνε σούπερ μάρκετ, τα παραγγέλνουν από το ίντερνετ. Δεν έχουν μάθει αυτό που έχουμε μάθει.
1: Ναι. Αυτό φαντάζομαι όμως ότι έχει οθήσει αντίστοιχα και τους παραδοσιακούς, τον παραδοσιακό εμπορικό κόσμο να έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο λεγόμενο e-shop, ηλεκτρονικό εμπόριο.
0: Ναι, όλοι οι που κάνουμε και e-shop, πιστεύω ότι είναι ένα καθό έχει πλέον. Απλά οι έμποροι δεν μπορούν να κάνουν και νέες εκτός στις πλατφόρμες που κάνουν οι μεγάλες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι μια αλλαγή καταναλωτική συνήθεια, σίγουρα είναι κάτι καινούργιο και για εσάς. Πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά, είναι αρκεί μόνο κάποτε λέγαμε η προσωπική επαφή του έμπορου με τον καταναλωτή, πλέον είναι αρκετό αυτό?
0: Δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Αυτό που ξέρω πάντως ότι τα καταστήματα τα φυσικά παρέχουν πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Ειδικά τα πατρινά τοπικά καταστήματα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μάθει, δηλαδή 35 και πάνω που λέω συνέχεια, να πάμε να το δούμε το προϊόν,
1: να το δοκιμάσουμε, αν μιλάμε για ένδυση, υπόδηση. Ναι.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι η γενιά που έρχεται από πίσω δεν το ξέρει αυτό. Ειδικά από το κορονοϊό και μετά δεν το ξέρει. Δεν και αυτό είναι το πρόβλημα για τα τοπικά καταστήματα.
1: Δεν είναι εξοικειωμένοι έτσι με την προσωπική επαφή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή κάθονται για καφέ και παραγγέλνουν ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Εγώ αυτό καταλάβει.
1: Συζητάτε μεταξύ σας ο εμπορικός κόσμος πώς μπορεί αυτό το πράγμα να το ξεπεράσει, αν μπορεί να το ξεπεράσει, γιατί είναι μια πολύ ριζική μεταβολή στην καταναλωτική συνήθεια.
0: Αυτό πρέπει να το κάνουμε με δράσεις που συζητάμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε με συνεργασία όλων των φορέων, ώστε να κατέβει ο κόσμος στο εξωκέντρο. Παίζει μεγάλο ρόλο η πόλη να είναι προσβάσιμη σε όλους, να είναι εύκολη το πάρκινγκ, όλα, mm-hmm. ώστε η Πάτρα έχει μια κριτική αγορά που λέμε σε σχέση με άλλες πόλεις. Είναι όλα μαζεμένα και πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις, αυτό που συζητάμε, ώστε να κατέβει ο κόσμος στο κέντρο, αναγκαστικά να περάσει από το κατάστημα το φυσικό και να τον εβάλουμε μέσα, που λέμε απλά λαϊκά, εμείς οι έμποροι να τον εβάλουμε μέσα ώστε να δει τα προϊόντα μου, να αγοράσει κάτι.
1: Επειδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε με αφορμές, πιστεύετε ότι κάποιες δράσεις του τύπου, το ξέρετε κι εσείς, λευκές νύχτες και όλα αυτά βοηθούν, σπρώχνουν τον κόσμο στο να κατέβει στην αγορά, ή είναι περισσότερο έτσι κάποιες ευκαιριακές κινήσεις, κάποιες που δεν έχουν και αποτέλεσμα επί της ουσίας?
0: Όχι, προσωπική μου άποψη είναι ότι βοηθούν ό,τι και να κάνουμε, από το πιο απλό, μια απλή λευκή νύχτα μέχρι μια μεγάλη εκδήλωση, όλα είναι προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Να μπουν ο κόσμος στο κέντρο της πόλης, να περπατήσει, να κάτσει, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο, είναι κύκλος. Δεν είναι μόνο η αγορά που θα κάνει σε ένα κατάστημα εμπορικό. Θα κάτσει να φάει με το παιδί του, θα πάρει κάτι να πει. Θα γίνει ένας κύκλος και θα κατέβουν και θα κινηθεί όλη η οικονομία.
1: Ναι, αυτά συνήθως είναι αλυσίδα. Μάλιστα. Κρατάμε τις επισημάνσεις σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε ξανά όταν περάσει λίγος χρόνος ακόμα και θα υπάρχει και αρκετό χρονικό διάστημα για μια έτσι αποτίμηση της κατάστασης. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος

Βασίλης Τριφτούλιος, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Μοιραστήκαμε μαζί του κάποιες πρώτες εκτιμήσεις από την έναρξη των εκτόσεων μέχρι και σήμερα. Κρατάμε τις παρατηρήσεις που μας έκανε και τις επισημάνσεις. Ο κόσμος δειλά-δειλά κατεβαίνει στο κέντρο, μπαίνει στα καταστήματα. Μας μίλησε και για τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Αλλαγές οι οποίες αφορούν πρωτίστως τις νεότερες ηλικίες, οι οποίες, όπως μας είπε, νέος άνθρωπος και ο ίδιος, άλλαξαν αγδαία μετά τον κορονοϊό, όταν οι περισσότεροι έμαθαν από τα νέα παιδιά να ψωνίζουν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, και αυτό δεν αφορά μόνο τον παραδοσιακό κλάδο της ένδυσης, της υπόδησης. Όπως μας είπε, ακόμα και από τα σούπερ μάρκετ πλέον ψωνίζουν μέσω του ηλεκτρονικού εμπόριου. Τα βλέπουμε και εμείς, τα συζητάμε με τον εμπορικό κόσμο και ακούμε τους προβληματισμούς τους.

0: Και εμείς πάμε στο επόμενο μας θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο με την βοήθεια του συναδέλφου Νίκου Γιαπρακά, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια ληστεία σε βάρος ατόμου με αναπηρία και μάλιστα με αρκετά μεγάλη λία. Νίκο, καλημέρα από το στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα Μιχάλη, πραγματικά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην περιοχή των Βραχνεϊκών με θύμα της ληστείας. Έναν άνθρωπο αμαία, ο οποίος έχει και προβλήματα στην ομιλία, δεν μπορεί να μιλήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όταν ξαφνικά είδε μέσα στο σπίτι του δύο αγνώστους, οι οποίοι είχαν εισέλθει με σκοπό να τον ληστέψουν. Μάλιστα, τον άρπαξαν από το λαιμό και τον απείλησαν προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν για να ψάξουν ανενόχλητοι και να βρουν αν υπήρχαν χρήματα στο σπίτι. Οι δύο δράστες εντόπισαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε ο 47χρονος άνδρας στο σπίτι του, το οποίο το πήρανε μαζί τους. Κατά δήλωση του θύματος, το χρηματικό ποσό το οποίο περιείχε το χρηματοκιβώτιο ανέρχεται στις 50.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί τώρα βρίσκονται στα ίχνη των δραστών, αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν στην διάθεσή τους, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες, προκειμένου συνέχεια να τους συλλάβουν και βέβαια αν μπορέσουν να βρουν και το χρηματοκιβώτιο με τα χρήματα για να τα επιστρέψουν στον ιδιοκτήτη.
0: Επειδή είναι πολύ μεγάλο το ποσό και μάλιστα ήταν τοποθετημένα σε χρηματοκιβώτιο, υπάρχει μήπως κάποια εκτίμηση στην αστυνομία ότι μπορεί να γνώριζαν πως ο άνθρωπος αυτός κρατούσε τόσο πολλά χρήματα στο σπίτι του και να ήταν ενδεχομένως κάποιοι από το κοντινό κύκλο, τον ευρύτερο, τον κοινωνικό?
1: Δεν φαίνεται να ήταν κάποιο το κοντινό περιβάλλον.
0: Ήταν χτύπημα στην τύχη, έτσι, δηλαδή.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες ήταν κατά πάσα πιθανότητα Ρωμά. Επομένως, προφανώς είναι κάποιο τυφλό χτύπημα σε κάποιο σπίτι της οικίας της περιοχής, δεδομένου ότι στην περιοχή των Βραχνεϊκών έχουμε αρκετές φορές διαρρήξεις από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τυφλά χτυπήματα, είτε παρακολουθώντας κάποια σπίτια, θεωρώντας ότι είναι εύκολη στόχη και μπαίνουν μέσα προκειμένου να αρπάξουν ό,τι βρουν.
0: Ναι, άρα μπορεί να είχαν συγκεντρώσει οι ίδιοι πληροφορίες παρακολουθώντας το άτομο, έτσι. Αυτό φαντάζομαι που εξετάζει και η ελληνική αστυνομία.
1: Πάντως έχουν το βιντεοληπτικό υλικό και αναζητούν τους δράστες. Να σου πω και άλλη μια είδηση, Μιχάλη, ναι, με το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε και ένα παιδάκι, ένα πεντάχρονο παιδί στην περιοχή της πλατείας Βουδ, στην Πάτρα στο κέντρο, το οποίο βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και άρχισε να φωνάζει τους γονείς του, να αναζητά την μητέρα του. Οι γείτονες που άκουσαν το παιδί να φωνάζει κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ανέβηκαν στο διαμέρισμα, βγήκαν στο μπαλκόνι και πήραν το παιδί για να το ηρεμήσουν. Το μυστήριο για το τι ακριβώς και συμβήλες και λίγη ώρα αργότερα, όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, η γυναίκα είχε αφήσει για λίγο το παιδί μόνο του, δεδομένου ότι ήθελε, από ό,τι ενημερωθήκαμε, να πάει τα δύο άλλα της παιδιά, τις δύο άλλες τις κόρες, τη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να πάρουν το λεωφορείο, και έπρεπε να τη συνοδεύσει μέχρι εκεί. Επομένως άφησε για λίγο το μικρότερο παιδί μόνο του στο σπίτι, το οποίο προφανώς
0: τρόμαξε, μάλλον κόμπο, το παιδί, ναι,
1: τρόμαξε μόνο του και βγήκε έξω αναζητώντας την μητέρα του. Τέλος καλό όλα καλά και με αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα, εσύ βρίσκεσαι στο κέντρο της Πάτρας, από ό,τι γνωρίζω, σε έβλεπα και προηγουμένως στο ρεπορτάζ στο Earth News, μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην πόλη, στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα λόγω της ζέστης, της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία έχει ξεκινήσει από νωρίς σήμερα.
1: Και σήμερα θα έλεγα, γιατί έχουμε μια παρατεταμένη ζέστη το τελευταίο τριήμερο και αναμένεται αύριο να έχουμε μια ελαφρή πτώση, δεδομένου ότι θα ενισχυθούν λίγο οι άνεμοι στην περιοχή. Αυτό βέβαια δεν είναι
0: καλό. Αυτό είναι καλό για τις πυρκαγιές όμως.
1: Ακριβώς, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών. Ωστόσο και σήμερα ο κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί στην Πάτρα δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουν δουλειά έχουν κατέβει στο κέντρο της Πάτρας. Δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή η θερμοκρασία ακόμα. Είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή.
0: Άρα είναι η αίσθησή μας περισσότερο, έτσι, αυτή που.
1: Ναι, γιατί υπάρχει υγρασία. Και η υγρασία σίγουρα συντελεί στο αίσθημα δυσφορίας το οποίο νιώθουμε για την ζέστη. Όμως οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, και αν κοιτάξει κάποιος το τηλέφωνό του με κάποιο πρόγραμμα για να δει τον καιρό τις επόμενες ώρες, θα διαπιστώσει ότι το μεσημέρι θα είναι δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι θα έχουμε στην πόλη της Πάτρας ακόμα και 38 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι θα είναι αρκετά θερμό το σημερινό από μεσήμερο και όσοι τυχεροί μπορέσουν να πάνε στην παραλία και να κάνουν τις βουτιές τους για να βρωστούν, καλό θα είναι να το κάνουν. Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι, βροστιά, σκιά, νερά, καπέλα, γυαλιά ηλίου και υπομονή βέβαια.
0: Μάλιστα, για να το πω έτσι και λίγο γλαφυρά, ας πνίξουμε τη δυσφορία μας σε κάποια κοντινή παραλία βουτώντας στη θάλασσα. Έτσι. Να σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για την ενημέρωση και για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας μίλησε για αυτήν την ληστεία σε βάρος ατόμου με αναπηρία στην περιοχή των Βραχνεϊκών. Η Λία, όπως τουλάχιστον δηλώνει ο 47χρονος, ανέρχεται περίπου κατά δήλωσή του στο χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Εντυπωσιακό ακούγεται το νούμερο και μάλιστα για τόσα χρήματα τα οποία φυλάσσονταν μέσα σε σπίτι, σε κατοικία. Και βέβαια μας μετέφερε και την εικόνα η οποία επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας με την θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Το Pity Shorts από τη Δάνεια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. Pity Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εμείς πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση, στον επόμενο καλεσμένο μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας περιμένει ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, για να μας μιλήσει για μια υπόθεση η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία 24 ώρα και αφορά σε τρία άτομα στα οποία τους αποδίδονται δεκάδες εμπρισμοί στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Κώστα, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, από την Καλαμάτα.
0: Αυτό που προκαλεί εντύπωση, πριν έτσι σε αφήσω να πεις, είναι ότι πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν ιδιότητες οι οποίες κλονίζουν, αν θέλεις, την δημόσια εμπιστοσύνη. Οι ιδιότητές τους, πες μας εσύ ποιες είναι.
1: Ακριβώς, μιλάμε για έναν ενεργεία πυροσβέστη, πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούσε σε κλιμάκιο της ευρύτερης περιοχής, εκεί που ξεσπούσαν οι φωτιές, δηλαδή ο άνθρωπος που έτρεχε να σβήνει και τις φωτιές αργότερα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας που ξεσπούσαν, ενεργεία πρόεδρο που ξεσπούσαν οι τοπικές εκεί στις κοινότητες που ξεσπούσαν αυτές οι πυρκαγιές και τον αδερφό αυτού. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, Μιχάλη, δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση. Να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάμε για όσους μας καταλαβαίνουν, ξέρω ότι και η Αχαΐα έχει πολλούς μεσίνιους, έτσι, οπότε μπορεί
0: μεγάλη
1: να καταλάβουν.
0: Μεγάλη κοινότητα, βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή των χωριών της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου. Ανήκουν στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Γαργαλιάνων αυτές οι περιοχές. Να σου πω ότι είναι η κεντρική Μεσσηνία, Δήμος Πύλων Έστερος, στα σύνορα με το Δήμο Μεσσήνης περίπου. Ορεινές περιοχές, υπάρχει εκεί το όρος στο Μαγκλάβ. Περιοχή που σκάγανε αρκετές φωτιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σκόμματος, ξεσπούσαμε κατά μέσο όρο 10 με 15 πυρκαγιές μόνο τα τελευταία χρόνια. Και είναι μια περιοχή που, αν μη τι άλλο, τη γνωρίζουμε καλά και οι δημοσιογράφοι, ξέραμε είναι από αυτές που λέμε ενδιαφέροντος για δασικές πυρκαγιές και όχι μόνο και αγροτικές πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Όλα αυτά φαίνεται πως είχαν μπει στο στόχαστρο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τα πολλά αυτά περιστατικά, και πρόκειται για μια ιστορία που ξεκινά εδώ και περίπου τρία χρόνια. Πρέπει να υπήρξαν κάποιες καταγγελίες, λοιπόν, από κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, έμπειρα στελέχη, Μιχάλη, της Διεύθυνσης της ΔΑΕ, όπως την ξέρουμε, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, βρέθηκαν εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουν λάβει μαρτυρίες από ανθρώπους, είχαν βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένους ανθρώπους. Να σου πω μόνο, είναι χαρακτηριστικό, όπως μάθαμε, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 5 CD με συνομιλίες καταγεγραμμένες σε νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων. Κάποιες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, ενώ έχουν κάνει και επιτόπου έρευνα. Όλα αυτά τα στοιχεία, όλη αυτή η έρευνα που έκαναν αυτά τα 2,5 χρόνια, τους οδήγησαν το περασμένο Σάββατο, το πρωί, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να εκδώσουν 3 εντάλματα σύλληψης, να γίνουν ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή και της όποια Μεσσηνίας και να συλληφθούν αυτά τα 3 άτομα που προαναφέραμε στη συνέχεια.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Πίσω λέμε ότι από κάθε έγκλημα κρύβεται κάποιο κίνητρο. Υπάρχει κάτι που να αχνοφαίνεται, ίσως?
1: Εκτός από τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για τους εμπρισμούς από πρόθεση και κατά εξεκολούθηση, φαίνεται ότι υπάρχει ένας εκβιασμός πίσω από την όλη ιστορία. Τη χαρακτήρισαν πολλά μεγάλα μέσα ως τη μαφία του νερού. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις δικές σας κοινότητες. Εδώ είναι γνωστό στις τοπικές κοινότητες Μεσσηνίας ότι τον έλεγχο του νερού, ειδικά στα χωριά που υπάρχουν και ζητήματα λήψης υδρίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βάνες που λέμε, τις έχουν υπό έλεγχο οι κοινοτάρχες. Εδώ φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κοινοτάρχης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο τουλάχιστον, γιατί όλοι οι άνθρωποι, να υπενθυμίσουμε ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, φαίνεται, λοιπόν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να έλεγχε τη βάνα και να τη χρησιμοποιήσει ως μέσο εκβιασμού. Δηλαδή έλεγε, για να σου ανοίξω σε ένα, Μιχάλη, το χωράφι, το νερό, για να ποτίσεις το χωράφι σου, θέλω 100-150 ευρώ, 200, ποικίλουν τα ποσά που ζητούσαν σύμφωνα με τη δικογραφία. Αν δεν το έκανες, μετά εγώ πήγαινα και έβλεπα να μου έχουν κοπεί τα δέντρα, να μου έχουν ρίξει δηλητριά στα δέντρα ή σε πολλές περιπτώσεις να μου έχουν βάλει και φωτιά στο χωράφι και να καίγεται το χωράφι μου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που ζητούσα να αποτεστεί. Υπάρχει, λοιπόν, μια τέτοια, ενώ υπάρχει σε εξέταση, να σου πω την αλήθεια, και αν εμπλέκονται οι κατηγορούμενοι και με παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν εκβίαζαν τους χωριανούς τους, να τους δίνουν τα δικά τους αγροτεμάχια, να τα δηλώνουν ως δικά τους, ώστε να μεγαλώνει το ποσοστό της επιδότησης που λάμβαναν από το ΠΚΠ, από όλες αυτές τις...
0: Και αυτό τελεί υποδιερεύνηση, λοιπόν, από τις αρχές.
1: Αυτό τελεί υποδιερεύνηση. Είναι μια ιστορία σίγουρα που έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση. Μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα το πυροσβεστικό σώμα για πολύ μεγάλη κινητοποίηση με κόστος, όπως αντιλαμβάνεστε κάθε φορά σε αυτές τις πυρκαγιές. Μιλάμε για εκενώσεις χωριών που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απολογίες τους, οι οποίες θα γίνουν αύριο στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Να σου πω ότι από την πλευρά των δικηγόρων τους,
0: ναι,
1: και οι τρεις δηλώνουν αθώοι, δεν έχουν καμία ανάμειξη, το δείχνουν όλο αυτό σε κάποιες προσωπικές έρηδες που είχαν με συγχωριανούς τους, δηλαδή οι διαφορές που είχαν με κάποιους συγχωριανούς οδήγησαν αυτούς να κάνουν την καταγγελία και ότι δεν ευσταθούν, ισχυρίζονται και οι δικηγόροι τους που είχαμε επικοινωνία όλες αυτές τις καταγγελίες και όλα αυτά που αναφέρονται στην δικογραφία. Από την πλευρά της πυροσβεστικού σώματος, σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος, πρόκειται για μια καλά δεμένη υπόθεση, όμως είναι κάτι που δεν αφορά εμάς, αφορά τις ανακριτικές αρχές, την εισαγγελέα, την ανακρίτρια, που θα αποφασίσουν για το αν αυτοί οι άνθρωποι θα κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι ή αν θα θεθούν ελεύθεροι, ίσως με κάποιους περιοριστικούς όρους. Είναι κάτι που θα το δούμε από αύριο, αυτό αύριο ουσιαστικά, όταν θα βρεθούν στα δικαστήρια τρεις κατηγορούμενοι. Πάντως, μιλάμε, αυτό που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι είναι άνθρωποι. Και είναι αυτό που προστρέχουμε όλοι όταν έχουμε μια φωτιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης.
0: Βέβαια, λίμωνο. Χτυπάει στον πυρήνα ακριβώς της ίδιας της κοινωνίας, του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Και δεν το λέμε δημοσιογραφικά, το λέμε στην πραγματικότητα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας.
1: Ακριβώς. Πάντως, Μιχάλη, όπως αντιλαμβάνεσαι, το έχουμε ζήσει ουκολίγες φορές και εμείς καλύπτοντας πυρκαγιές. Μπορεί οι καιρικές συνθήκες και αυτές οι μέρες που διανύουμε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για να ξεσπάσουν δασικές ή αγροτικές άλλου είδους πυρκαγιές, αλλά συνήθως πάντα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, το οποίο είτε από πρόθεση είτε από εγκληματική αμέλεια έχει παίξει ρόλο καθοριστικό σε όλες αυτές τις πυρκαγιές και το έχουμε βιώσει νομίζω όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Που καλύπτουμε και εμείς το ρεπορτάζ.
0: Και είναι και εκτιμήσεις τις οποίες μας μεταφέρουν αξιωματικοί στελέχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατά καιρούς. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε αυθαίρετα εμείς από το μυαλό μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που το έχουμε βιώσει.
0: Εμείς,
1: θα δούμε λοιπόν αύριο τα περισσότερα.
0: Περιμένουμε, βεβαίως.
1: Ως προς αυτό.
0: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, Κώστα, και σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ από την Καλαμάτα. Μας μίλησε για αυτή την υπόθεση. Αφορά σε τρία άτομα που τους αποδίδονται δεκάδες εμπρισμοί, όχι ένας και δύο, στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Βάζουμε μια άνω τελεία και επιστρέφουμε σε λίγο με την επόμενη μας σύνδεση.

0: Και εμείς, επειδή συζητάγαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής για τις καιρικές συνθήκες και το τι εικόνα επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, και είχαμε και τη σύνδεση με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, να πάμε να δούμε τα του καιρού με την βοήθεια του κυρίου Νίκου Θεοδωσόπουλου, επιχειρησιακού προγνώστη μετεωρολόγου. Κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Έτσι, όπως είχα αναφερθεί μέσα από αυτή την εκπομπή στην κυρία Παπαδούλα, από το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα,
0: ναι,
1: μετά το αλλιώς θα γυρίσει ο καιρός αλλιώς.
0: Τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, επανήλθα βέβαια, είναι σε απουσία η κυρία Παπαδούλα και στο Max FM, εντάξει, ο καιρός είναι για όλους, έτσι δεν έχω όπου μπορώ να μιλήσω, αν ιδιωτελώς αυτό το κάνω τα τελευταία χρόνια. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο των ημερών.
1: Αυτό που θέλω, και θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο ήταν η πρώτη έτσι εμπειρία, θα έλεγα, σαν σήμερα 21 Ιουλίου του 1983, 9 άνθρωποι χάθηκαν στη Χαλκιδική από την πιο φωνική, το πιο φωνικό μπουρίνι. Τότε, πράγματι, ήμουν στη Λάρισα,
0: ναι,
1: έτσι, προγνώστης, το πρόβλεψα, ακύρωσα, ματέωσα όλες τις πτήσεις, από το μεσημέρι, ενημέρωσα βέβαια το διοικητή μου, ότι δεν θα γίνουν ούτε απογευματινές, ούτε βραδινές πρώτες, αλλά ούτε μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό έτσι, το λέτε γιατί περιμένουμε αλλαγή του καιρού, ναι, γουρίνια, ναι, στο τέλος, ναι, της, ναι, εβδομάδας, ναι, αυτό λένε.
1: Ναι, όχι τέλος της εβδομάδας, εδώ λίγο θα προσδιορίζουμε, κύριε Βασιλάκη, με ακρίβεια.
0: Για προσδιορίστε, εγώ αυτό, δεν είμαι μετεωρολόγος.
1: Αυτά, εγώ όταν ξεκίνησα τα μοντέλα έτσι μηχανικής μάθησης,
0: ναι,
1: που είχα εκπαιδευτεί έτσι, στην πολεμική αεροπορία, μιλάμε από το 1980 μέχρι σήμερα, είναι 46 χρόνια και 4 χρόνια μαθητής στη σχολή Κάρων, κλείνω 50 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Έχω εκπαιδευτεί απευθείας σε πιστοποιημένες παρατηρήσεις στον ελλαδικό χώρο και μπορώ να ανακατασκευάσω την ιστορική κατάσταση της ατμόσφαιρας στα τελευταία 46 χρόνια. Έχουν αυτά αποτυπωθεί έτσι μέσα στο μυαλό μου, έτσι, στον εγκέφαλό μου, έτσι, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
0: Θα χρησιμοποιήσουμε, θα επικαλεστούμε μάλλον την γνώση σας λοιπόν και την εμπειρία σας για να δούμε τι θα ισχύσει το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ναι. Αλλά να ξέρετε, τα ιστορικά γεγονότα με φυσική συνέπεια είναι αυτά τα οποία βέβαια θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί, ωστόσο όμως δεν είχαν την ικανότητα, δεν έδειξαν τη δέωσα προσοχή. Είχαμε τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα δεν μιλάω τώρα, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έτσι, και σήμερα, έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη, θα πω, διανύουμε το 1 τέταρτον αυτού του αιώνα και το έχουμε ξεπεράσει, είμαστε 26 χρόνια και συνεχώς όλο το σύστημα αυτό, και θα αναφερθώ για σήμερα, έτσι, το σύστημα αυτό παρατηρήσεων, έτσι, χωρίς ποιοτικό έλεγχο, τροφοδοτούν απευθείας, ας πούμε, με το σύστημα πρόβλεψης που αποτελεί τη βάση, ας πούμε, για την πρόβλεψη με άστοχες, έτσι, με άστοχες προβλέψεις. Και αυτό τι θέλω να πω, ότι αυτό το οποίο αναφέρθηκαν, βέβαια δεν είχα βγει, είχα βγει στο Max FM, είχα προσδιορίσει τις θερμοκρασίες όταν σε ένα σημείο, δηλαδή στην περιοχή μας, στη Γαβαλού ή στο Αγγελόκαστρο, έτσι, ή και στο Αγρίνιο, έτσι, που είναι στην ευρύτερη περιοχή, είναι και λίγο πιο κάτω, 1-2 σε σχέση με το Αγγελόκαστρο και με τη Γαβαλού, παίρνω συγκριτικά, έτσι, στοιχεία, έτσι, έχουν πλησιάσει στους 39 ή έχουν φτάσει και στη Γαβαλού στους 40 βαθμούς και έχει ξεπεράσει, το οποίο το είχα πει την Παρασκευή στο Max FM, δεν είναι καύσωνας. Καύσωνας είναι όταν έχει εξεταμένη γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή ο ατμοσφαιρικός θόλος έπρεπε να έχει καλύψει από το Ιόνιο όλη την υπηρετική Ελλάδα και γενικότερα...
0: Ένα μεγάλο γεωγραφικό τμήμα, λέτε, όχι τοπικά.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι, σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρακτική, έτσι, ήμουνα και υπεύθυνος, έτσι, αφιπηρέτησα ως διευθυντής μετεωρολογικών σταθμών. Ξέρω τους μετεωρολογικούς σταθμούς καλύτερα από τα παιδιά μου. Δηλαδή σε όλη τη χώρα. Και ξέρω και το σφάλμα και το ένα το άλλο. Εδώ υπάρχουν μετρολογικοί σταθμοί από το αστεροσκοπείο που έχουν φοβερές αποκλίσεις. Να σας πω έτσι που έχω παρατηρήσει στο παρελθόν. Καλαμάτα με Αρφαρά, έτσι. Λαμία με Μακρακόμη. Δώσανε χθες τη Μακρακόμη, γεωθερμικό πεδίο.
0: Ναι, 41,1. Δηλαδή,
1: ναι, είναι γεωθερμικό πεδίο η Μακρακόμη. Και κανονικά αν το κατεβάσουμε δεν έπρεπε να είναι σύμφωνα, επειδή έχει και ένα υψόμετρο στη μέση στάθμη θαλάσσης, έπρεπε να είναι και ακόμα παραπάνω. Άρα κάτι συμβαίνει. Εδώ μίλησα σήμερα και μου είπε ο κύριος Γεωργόπουλος το Ιτωλικό, έφτασε τόσο.
0: Ας δούμε όμως τα σημερινά, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει και το επιστημονικό πεδίο τόσο στενά.
1: Δηλαδή όλο το σύστημα αυτό το μιλάμε, είναι οι παρατηρήσεις έχουν ένα κωδικό. Ο κωδικός αυτός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, καταγράφεται, αποτυπώνεται και γίνονται οι χάρτες. Αυτή η σταθμή που έχει το αστεροσκοπείο είναι ελαχίστον. Όλοι οι περισσότεροι είναι, πώς θα το πούμε, σταθμοί χωρίς καταχώρηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν έχουν τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Απλώς αποτελούν τρομολαγνία στον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει. Αφού θέλουν, εντάξει, πράγματι, στη Γαβαλού έπιασε 40 και ξεπέρασε και τόσο σύμφωνα με αυτό το μετεωρολογικό σταθμό. Και δεν ξέρω και η επιλογή θέσεως που είναι, γιατί εγώ ξέρω ποιες είναι οι προδιαγραφές του κάθε μία σταθμού. Δεν μπορεί να είναι μέσα στην πόλη, στη Λάρισα, δεν μπορεί ο μετεωρολογικός σταθμός του αστεροσκοπείου με τον πιστοποιημένο μετεωρολογικό σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να έχει απόκληση 2 και 3 βαθμούς.
0: Έτσι, για να δούμε, για να δούμε όμως το επόμενο
1: διάστημα. Άρα συμπεραίνεται, εδώ δώσαν 42-43 βαθμούς. 42-43. Το ευρύ κοινό δεν είναι υποχρεωμένο. Εμείς, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και έπρεπε αυτό μέσα σε όλη. Βέβαια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν μίλησε για κάψωνα. Τινές όμως εξ αυτών μέσα που είναι, συμβάδισαν μαζί με τα μαζικά μέσα ενημέρωσης για τρομολαγνία. Δηλαδή αν σε ένα σημείο είχε 39 ή είχε 40, εδώ αν πάρουμε στην Αττική, σε όλη την Αττική δεν είχε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς.
0: Κύριε Θεοδωσόπουλο, όμως της Αττικής θα τα δει η Αττική. Εμείς να δούμε λίγο στη Δυτική Ελλάδα τι συμβαίνει.
1: Ναι, τώρα πάμε για τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι θέλω να αναφερθώ έτσι, είναι ότι σήμερα η Πάτρα, έτσι, για την Πάτρα, η θερμοκρασία θα είναι στις παράκτιες και λίγο πιο μέσα, έτσι στο εσωτερικό, στους 36 με 37 βαθμούς. Βέβαια αυτός ο άνεμος, ο δυτικός αυτός άνεμος, μέχρι εκεί που διεισδύει, όταν σταματάει, σε περιοχές όπως είναι στην Αχαγιά, στην Ολένη Ηλίας, πιο εσωτερικά στην Νότια Αχαία, στην Ετώλο Ακαρνανία, εκεί να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ετώλο Ακαρνανία, στη Γαβαλού, στο Αγγελόκαστρο, στο Αγρίνιο στους 39, δεν πια 40-39.
0: Ναι, για τους λόγους που μας εξηγήσατε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτή, ναι. Αυτό όμως το οποίο θα συμβεί είναι ότι αύριο, με τον δυτικό αυτό άνεμο, έτσι, οι περιοχές της Αιγιάλιας σήμερα θα είναι στους 37 με 38 βαθμούς. Αύριο, επειδή ενισχύεται ο δυτικός άνεμος, οι υπήνεμες πλευρές της Αχαΐας, η περιοχή της Αιγιάλιας, να είναι 39 με 40. Και οι υπήνεμες πλευρές της Πελοποννήσου, το Άργος, να πιάσει και 41 βαθμούς. Δεν συνεπάγεται, επειδή το Άργος έπιασε 41 βαθμούς, η Σπάρτη θα έχει 37. Έτσι. Η ευρύτερη περιοχή, η Τρίπολη, και λόγω υψομέτρου, αυτό όσο
0: εκεί
1: αναφορά...
0: Εκεί θα επικρατήσουν άλλα τοπικά δεδομένα.
1: Ναι, ως προς τις μέγιστες θερμοκρασίες. Αυτό που θέλω να πω, ο τελευταίος άλλος παράγοντας είναι η ελάχιστη θερμοκρασία. Η Γαβαλού, ξέρετε πόσο είχε η θερμοκρασία σήμερα, η Ολένη Ηλίας. Κάτω από 20 βαθμούς το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει η ελάχιστη θερμοκρασία να είναι πάνω από 27 βαθμούς. Άρα το μέγεθος διαφοράς μεταξύ μέγιστης και ελαχίστης ήταν πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο, ναι.
1: Δηλαδή το πρωί θέλανε πουλόβερ, ας πούμε, mm-hmm. αυτή εκεί στην περιοχή της Τριχονίδης.
0: Για πείτε μου όμως και για τα μπουρίνια, πότε να τα περιμένουμε.
1: Θα τα πούμε και τα μπουρίνια.
0: Έχω τέσσερα λεπτά στη διάθεσή μου γι' αυτό.
1: Ναι, τελειώνω, δεν έχω τίποτα. Αυτό που είχα πει και το είχα πει και από την Παρασκευή στο Max FM και βέβαια αυτό που είχα πει από τα αλλιώσω, μετά τα αλλιώς θα κυρίσει ο καιρός αλλιώς από το Μάρτιο και Απρίλιο. Προβλέπω και έχω κάνω εποχικές προβλέψεις. Μπορώ να δω και του χρόνου την άνοιξη πως θα είναι ο καιρός, το επόμενο καλοκαίρι. Έχω τη δυνατότητα γιατί αυτή ήταν η εμπειρία μου και η διορατικότητα βάσει των γνώσεων και η ενόραση με την νοημοσύνη του Θείου να μπορώ να προβλέπω σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που θέλω. Αυτό που θέλω να πω είναι τώρα για την Παρασκευή. Την Παρασκευή μετά το μεσημέρι εδώ για την περιοχή μας, βέβαια από πλευράς έτσι βροχοπτώσεων, έτσι, ναι. Την Παρασκευή. Όμως από πλευράς ανέμων, από πλευράς θα έχουμε ανομαλίες ρηπές ανέμων, ναι. Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, έτσι. Και οι ανομαλίες αυτές όσον αφορά οι ρηπές του ανέμου θα έχουμε και ανομαλίες από πλευράς βροχόπτωσης. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές να βρέξει 10-20 χιλιοστά, σε κάποιες 30 και 50 τοπικά χιλιοστά. Είναι η πυκνότητα των κεραυνών, έτσι, το οποίο, δηλαδή η πυκνότητα αυτών των κεραυνών είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο βέβαια και για αυτούς τους λόμενους που θα βρίσκονται εκείνη την ημέρα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αν μπορούν
0: εγώ τώρα που το λέτε αυτό σκέφτομαι και τους άλλους που έχουν προγραμματίσει τραπέζια γάμων και θα τα θέλουν να τα κάνουν έξω. Θα έχουν μπει σε έξοδα οι άνθρωποι. Σάββατο, Κυριακή θα έχει.
1: Όχι, μια στιγμή. Κύριε Βασιλάκη, μην μπερδεύουμε. Επειδή είπα για την Παρασκευή, δεν συνεπάγεται και το Σάββατο. Εντάξει.
0: Για καθησυχάστε δηλαδή, τους αυτούς λοιπόν.
1: Ναι. Το μόνο που είναι η Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Η Παρασκευή βέβαια θέλει τη δέωσα προσοχή. Το Σάββατο μέχρι το πρωί θα είναι κυρίως οι ανατολικές περιοχές, η Χαλκιδική,
0: Εντάξει, είναι...
1: οι Κοράδες, η Εύβοια.
0: Εμείς λέμε εκεί. Για τη Δυτική Ελλάδα.
1: Μιλάμε τώρα για τη Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα είναι για την Παρασκευή. Θέλει από το πρωί θα έλεγα.
0: Προσοχή.
1: Ναι, από το πρωί και κυρίως προς το μεσημέρι, όσον αφορά με τις ρηπές ανέμου, με την πυκνότητα ας πούμε, των κεραυνών και βέβαια τα ποσά βροχής θα είναι πολύ υψηλότερα, βέβαια σε τοπικό επίπεδο θα υπάρχουν και βροχοπτώσεις στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, αλλά κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας, εκεί Χαλκιδικής, εκεί θα είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκα στις 21 Ιουλίου του 1983. Δηλαδή θα έχουμε ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό που θέλω να επισημάνω από πλευράς θερμοκρασίας, έτσι από αύριο που αρχίζει να υποχωρεί μετά το μεσημέρι στην Πάτρα και κυρίως την Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο θα είναι οι ψυχρότερες μέρες. Η θερμοκρασία θα είναι στους 31 εκεί βαθμούς, δηλαδή πιο κάτω από τις κανονικές τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά δείχνει πως τις τελευταίες ημέρες του μηνός, δηλαδή από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, κυρίως 29, 30 και 31 που θα επικρατήσει ο βοριάς, η Πάτρα θα ξανασκαρφαλώσει πάλι στους 37 βαθμούς. Αυτό που θέλω να πω είναι μόνο μου δείχνει μια έτσι βροχόπτωση κυρίως μετά το μεσημέρι απόγευμα, τη Δευτέρα ας πούμε, με την αλλαγή του ανέμου από δυτικό σε βόρειο-ανατολικό.
0: Μάλιστα.
1: Που θα ισχύσει από τη Δευτέρα 27 του μηνό.
0: Εδώ θα είμαστε βέβαια και θα τα ξαναπούμε εμείς, θα επικοινωνήσουμε τις συζητήσεις μας.
1: Και οτιδήποτε αυτό που μεταδίδω έτσι, και ειδικότερα έτσι, στην ΕΡΤ η δημοσιογραφική.
0: Σας ακούμε με προσοχή και, το ξέρετε. Γι' αυτό επικοινωνώ.
1: Χρονολογία η οποία κατοχυρώνει και την πνευματική μου ιδιοκτησία αλλά και σημαίνει ότι οτιδήποτε έχω αναφέρει μέσα στο ραδιοφωνικό σταθμό, στο διαδίκτυο και εν γέννη στα μέσα δικτύωσης, κυρίως έτσι μέσα από την ΕΡΤ στην Πάτρα, και με πάντα ότι καλύτερα να υπερτιμήσεις τον κίνδυνο παρά να τον υποτιμήσεις. Έτσι. Το θυμάστε παλιά έτσι. Και με τους ανέμους. Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Θεοδωσόπουλος, επιχτησιακός προγνώσης μετεωρολόγος. Μας είπε, κρατάμε προσοχή την Παρασκευή για αλλαγή του καιρού στην περιοχή μας, στην Πάτρα, στην Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε και άνεμο, θα έχουμε και βροχή. Προσοχή λοιπόν, ειδικά όσοι βρίσκεστε εκείνη τις ώρες στις παραλίες. Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής πάμε να δούμε πώς πάει η κίνηση όμως στους δρόμους της Πάτρας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, στους δράσεις και στους ακροατές.
0: Πού εντοπίζουμε τα δύσκολα σήμερα?
2: Τα δύσκολα είναι μέσα στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά φορτωμένο, ειδικά η Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη λόγω των έργων και Αγίου Ανδρέου. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Προσοχή, έχει γίνει ένα βιζόνικο τραυματισμό. Είναι καλό τροχείο Βενιζέλου και Κορίνθου.
0: Ναι.
2: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα. Ελπίζουμε να μην έπατε κανένα.
0: Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι, οι οδηγοί και οι πιλότες.
2: Λίγο προσοχή εκεί στη Βενιζέλου κάτω από τον Αγιάννη, γιατί καθαρίζουν τα παρτέρια με τα λουλούδια και στενεύει ο δρόμος, γίνεται μία λωρίδα. Μην αφήσουν τα γύρτες μεγάλες.
0: Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να κόβουμε λίγο.
2: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Σε γενικές γραμμές μόνο στο κέντρο, εκεί στη Μεζόνος, στο Στρούμπιο έχουν εργασίες, συνεχίζουν, έχουν κλείσει μια λωρίδα. Γενικά όσο μπορούμε να αποφεύγουμε το κέντρο, καλό θα ήταν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο ταμείας του ραδιόταξι Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση και κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα δώσουμε τη σκυτάλη για το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καμίνει και σήμερα η χώρα, οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 και 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου παρά την όποια διορθωτική κίνηση διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας όπως τις Κυκλάδες κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παραέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εδώ Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλυση, μεταβαίνουμε.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Air Sport.

0: Πήγα να πω φοβερές επιλογές Ματίνας Κανελοπούλου, αλλά ήταν τελικά Μιχάλης Λαδόπουλος, αλλά θα μπορούσε να είναι και Ματίνα.
1: Έτσι,
0: βέβαια, εντάξει, Black Sabbath ζήτησε ο άνθρωπος, του βάλε Ozzy Osbourne. Το Mr. Crowley, φοβερό Crowley τέλος πάντων, να το πούμε.
1: Crowley.
0: Mr. Crowley. Τραγουδάρα.
1: Και Σκορπιέ τώρα, άλλη τραγουδάρα.
0: Θυμήθηκα κάτι και γελάω μόνος μου τέλος πάντων.
1: Το διαπίστωσα, Βασίλη. Ότι γελάς μόνος σου και συνεχίζεις. Και δεν γελάς απλώς. Έχεις, παιδιά, άμα δείτε. Συγγνώμη, άμα δείτε φάτσα, έχει σουφρώσει τη μύτη, έχει κατεβάσει τα βλέφαρα.
0: Θυμήθηκα εδώ πέρα, λέει ένας φίλος ο μεγάλος, λέει, τραγουδιστής, ο Όλι Όσμπορν.
1: Όλι.
0: Όλι Όσμπορν.
1: Ναι.
0: Και ξαναϋπόθηκε αυτό. Βάλε ένα Όλι Όσμπορν να ακούσουμε.
1: Αχ, Παναία μου, Παναία μου. Λοιπόν, με συνδυασμό Όζη και Σκόρπιον σε σφυρίζει ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Φανέλα με το 10 εδώ από την Έρα Σπορ. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ματίνα Κανελοπούλου, ξεκίνησε το κοριτσάκι, μπας και ακούσει καμιά καλή κουβέντα για το πομολάκι στην κορυφή του κεφαλιού, δεν την άκουσε, τάλισε τα μαλλιά, πέσανε στο υπέροχο προσωπάκι της. Είναι στην καλλιτεχνική επιμέλεια η Ματίνα μας, η Κανελοπούλου μας. Εντάξει, Μότσι Λαδόπουλος, άστο. Μότσι Λαδόπουλος αυτό.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί.
1: Θα πάμε, θα αντέξετε άλλα 3/4 ακόμα έχετε να αντέξετε. Άντε, τυχερή, κοντεύετε.
0: Έχεις να πεις κάποια πράγματα που θα προκαλέσουν. Δεν ξέρω αν θες να διαβάσεις πρώτα τα μηνύματα για να πεις
1: λοιπόν,
0: αυτά που θέλουν να
1: προκαλέσουν. Άντε, πάμε στο συνονόματο. Δεν μπορώ να μην το πω λίγο συνονόματος ο Μιχάλης. Ακούω από πριν, λέει, να βάλουμε χρονικό περιορισμό να περνάει το κέντρο προς τον μπάσκετ, αυτό και τα λοιπά, με τις αλλαγές όπως τα άλλα αθλήματα. Είναι ποδόσφαιρο, λέει.
0: Έχει, ναι.
1: Ό,τι παίζεται με τα χέρια, ξέρουμε τι είναι. Φαντάζομαι τάβλη εννοεί.
0: Υπερβάλλει. Ναι.
1: Εννοεί.
0: Τάβλη, ναι. Τάβλη.
1: Σωστά.
0: Τι άλλο θα μπορούσε, όντως.
1: Υπερβάλλει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ποδόσφαιρο είναι. Ας το αφήσουμε για απλό το ποδοσφαιράκι, μια χαρά, και ας αφήσουμε και στις ομάδες τη δυνατότητα.
1: Πιο απλό, με δύο διαλύματα ενυδάτωσης, υποκαταρακτώδη βροχή να κάνει διάλειμμα ενυδάτωση άλλος.
0: Και σε κλειστό γήπεδο με το air conditioning στους 22 βαθμούς.
1: Έλατε. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης, ωραίο τρόπο είναι και της Φόρμουλ 1.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Καλό είναι, ωραίο. Καλό. Μπράβο, φίλε Αντώνη, δεν το θυμόμουν. Ο φίλος ο Κώστας, χθες ήταν και η επέτειος της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο με ευλογίες, αν το θυμόμουν. Ο φίλος ο Κώστας, χθες ήταν και η επέτειος της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο.

0: Χθες, φίλε Βασίλη, ναι, είχε στείλει ένας ακροατής ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: που λέει οι Αργεντινοί όταν κερδίζουν είναι άθλοι,
1: ναι,
0: και όταν χάνουν είναι τρισάθλοι. Ειλικρινά του είπα, είσαι υπερβολικός, δεν είναι έτσι όπως τα λες αυτά τα πράγματα, μια χαρά είναι κτλ. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είχε και πάρα πολύ άδικο.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, άθλοι δεν θα το έλεγα.
0: Φίλε, ήταν αθλειότητες,
1: ναι,
0: όλα όσα έγιναν.
1: Από αυτή την άποψη νομίζω αγωνιστικά.
0: Όχι αγωνιστικά, δεν εννοούσα αυτό. Όταν κερδίζουν είναι άθλοι, όταν, ναι, χάνουν είναι τρισάθλοι, εννοούσα, ναι, από συμπεριφορά. Όλα αυτά που έγιναν μετά, με τον Παρέδες να, ναι, πάει να δείρει τη μισή εθνική Ισπανίας, ναι, με τον άλλο.
1: Διάβασα γιατί ο γιατί το έκανε αυτό ο Παρέδες.
0: Καλά, θα διαβάσει πολλά. Ναι. Θα διαβάσει πολλά. Με το Μολίνα να ρίχνει σφαλιάρα στο Ρόδρυ την ώρα που πέρναγε δίπλα του. Με τον Αγιάλα να χώνει μεταξύ Χαστουκιού και Μπουνιάς ο βοηθός του Σκαλόνι, ναι, τεχνικό επιτελείο. Μεταξύ Χαστουκιού και Μπουνιάς στον Όλμο. Και φυσικά η επιτομή του απαράδεκτου. Δεν θα μιλήσω για το Μέση, ο οποίος την ώρα που του δείχνω κουκουρέγια, εδώ έχει χτυπήσει ο Κουμπαρσί.
1: Α, καλά, που ζήτησε αποβολή.
0: Ζήτησε αποβολή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φίλε, είσαι ο Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το τελευταίο παιχνίδι με την παγκοσμίου κυπέλου που παίζεις.
1: Ναι.
0: Και πας να κάνεις αυτό το πράγμα,
1: αυτό,
0: ρε φίλε.
1: Αυτό όντως.
0: Έτσι. Ντροπή,
1: ναι,
0: ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ντροπή.
0: Και ακόμα, ναι, μεγαλύτερη ντροπή το ότι είχαν γυρίσει την πλάτη στην απονομή των,
1: ναι,
0: Ισπανών.
1: Μιλώντας όμως θες με τον Πέτρο Μαυρογιαννίτη,
0: ναι,
1: μου είπε το εξής που ήταν στο γήπεδο, έτσι, στο,
0: ναι,
1: MetLife.
0: Ναι.
1: Ότι εκείνη την ώρα έχουν πάει
0: ναι, ναι,
1: όλοι οι παίκτες Αργεντινής και ο Μέση τέλος πάντων στην κερκίδα, γιατί μόλις έχουν παραλάβει τα μετάλλια τους,
0: ναι,
1: και έχουν πάει στην κερκίδα που βρίσκονται οι δικοί τους, ναι, φίλαθλοι. Και υπάρχει αυτή η εναλλαγή τέλος πάντων, αποθεώνονται ή οτιδήποτε, υπάρχει το χειροκρότημα, τους κοιτάνε. Εκείνη την ώρα αποτείνει το σεβασμό τους, ας το πούμε έτσι, προς τους φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Και γίνεται αυτό το σκηνικό και ξεκινάει άμεσα η απονομή των μεταλλίων και της κούπας στους.
0: Δεν άμεσα θα ξεκινήσει, θα περιμένουν μια εβδομάδα.
1: Σωστό, γι' αυτό εντάξει, περιμένουν και 5 λεπτά, αλλά θέλω να πω ότι ήταν.
0: Δεν υπάρχουν
1: σε εξέλιξη αυτή.
0: Ο Ταλιαφίκο δηλαδή,
1: η
0: γιατί
1: διαδικασία.
0: Νομίζω αυτός ήταν που ήταν ο μοναδικός, αν έχεις δει τη φωτογραφία. Υπάρχει ένας παίχτης, το ζούμαρα μήπως καταφέρω, μου φάνηκε σαν σωματότυπος, φάτσα δεν βγαίνει, ήταν πολύ θολή, σαν σωματότυπος μου φάνηκε Ταλιαφίκο. Αυτός δηλαδή δεν ήθελε να ευχαριστήσει τον κόσμο. Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Φέτος έτυχε. Φέτος ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, στο Europa. Βίλα Φράιμπουργκ. Κάνουν το πασίγιο οι παίχτες της Βίλας τους Φράιμπουργκ να πάρουν τα μετάλλια τους. Κατεβαίνουν από την άλλη, όπως ακριβώς έγινε, ναι, και στο τελικό. Πάνε ακριβώς μπροστά στους οπαδούς τους, οι οποίοι οπαδοί τους από το 60 και μετά οι Γερμανοί δεν είχαν σταματήσει. Χορεύανε, ναι, κάνανε. Ήταν στο 0-3. Έτσι. Τους παρατάνε. Και γυρίζουν την ώρα που ανεβαίνανε οι Βίλανς απάνω για να πάρουν και χειροκροτάγανε.
1: Έτσι, ναι, δεν λέω, θα δεν μπορούσαν να έχουν γυρίσει, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια ο Μέση μετά στο μήνυμά του, ας πούμε, απένει με τα εύσημα στους Ισπανούς. Έδωσε συγχαρητήρια, είπε ότι δίκαια το κατέκτησε το τρόπαιο.
0: Τι θα
1: η Ισπανία. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ναι,
0: δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει. Τι θα πει.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως και να το αποφύγει από την άλλη, αν ήταν χολωμένος, πικραμένος, το καθεξής. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν ήταν σωστό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έγινε επίτηδες ή από έλλειψη σεβασμού. Ίσως να μην το σκέφτηκαν. Δηλαδή, αν μιλάμε το κάναν όλοι, είναι σκεμμένο αυτό.
0: Βασίλη μου, είναι σκεμμένο. Έχουν γυρίσει όλη την πλάτη εκτός από έναν. Έτσι, επαναλαμβάνω, μου μοιάζει για Ταλιαφίκο. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι.
1: Αλλά
0: είναι
1: ούτε ένας. Το Σκαλόνι κοιτάει εκείνη τη στιγμή, δεν κοιτάει κανείς. Θέλω να πω ότι το έχω ούτε το, ναι, Σκαλόνι ως τύπου τέλος πάντων να έκανε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, είδα και ένα άλλο βιντεάκι σήμερα με τον Ουνάη Σιμώνα πηγαίνει να δίνει το χέρι σε έναν προς έναν τους παίκτες Αργεντινής. Είναι πεσμένοι στο χορτάρι όλοι οι Αργεντινοί, περισσότεροι τέλος πάντων, και πηγαίνει και χαιρετάει έναν προς έναν τους Αργεντινούς.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας.
0: Να σου πω κάτι. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού προς την Ισπανία. Είναι έλλειψη σεβασμού προς το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Το να γυρίσεις την πλάτη σε μια απονομή και αντε να πούμε ότι στο παιχνίδι που προηγήθηκε σε έχει περάσει πριονοκορδέλα η διαιτησία, δεν σου έχει δώσει 3 πέναλτι, σου έχει δώσει 3 γκολ.

0: όλα, ας πούμε, και τα λοιπά, να πεις ότι βγάζεις είναι αντιδράσεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Γυρίζω την πλάτη.
1: Όπως κάνανε οι Ιταλοί, για παράδειγμα, στο Πόλο, τώρα θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής, γιατί διαμαρτυρόμενοι για μια όχι απλά εσφαλμένη, μια εγκληματική διαιτητική απόφαση, τέλος πάντων, εις βάρος τους, ο ημιτελικός με τον Ολυμπιακό Αγώνα.
0: Okay, να σου πω κάτι, και αυτό δεν είναι σωστό, αλλά εκεί μπορείς να βρεις μια μικρή δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Το προχθεσινό ήταν. Εντάξει, τραγικό. Τραγικό. Και όπως ακούτε και από το Δελτίο, έχει ξεκινήσει έρευνα η FIFA.
1: Ναι.
0: Για πειθαρχικές, όχι για την πλάτη.
1: Για τα Φόκλαντ.
0: Όχι για τα. Εκτός από τα Φόκλαντ. Ναι. Για παρέδες, για μολύνα.
1: Καλά, για παρέδες πρέπει να τιμωρηθεί οπωσδήποτε. Και δεν το συζητάμε. Αυτό που έκανε τώρα, εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθεί. Και μετά να του αναστείλουν την ποινή.
0: Να πάρει ο Τραμπ. Όχι, ο. Αχ, πώς το λένε τον Αργεντίνο.
1: Που υποτίθεται και καλή σχέση με τον Ινφαντίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τραμπικός και ο Αργεντίνος ο πρόεδρος. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν που ήθελα να πω. Και αυτό επίσης που θέλω να πω, γιατί δεν μπορώ να το κρατάω μέσα μου. Πολύ χολή για την Αργεντινή, ρε φίλε. Okay. Είναι χολή η οποία βγαίνει χωρίς στοιχεία. Εντάξει, είδα ένα μήνυμα που μάνεψε, θα το διαβάσουμε και μετά. Αυτό που θέλω να πω, που με έχει πραγματικά πειράξει, με έχει εκνευρίσει, ρε παιδί μου. Πρόσεξε, τώρα θα στο θέσω.
1: Ναι.
0: Δύο σπουδαίοι παίχτες έχουν γράψει την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Ο Μέση και ο Ρονάλντο. Ίδιο ερέθισμα.
1: Ποιο είναι το ερέθισμα, λέει, τον κοινό.
0: Ίδιο χρονικό σημείο. Ίδια αντίδραση. Ο Ρονάλντο είναι ο κλάψας, ο κλαψιάλντο κτλ. Ο Μέση είναι και οι θεοί κλαίνε.
1: Ναι.
0: Η αντίδραση ενός σπουδαίου.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Λες συνολικά το πώς αντιμετωπίζει τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, εγώ σου λέω ότι αυτό που βλέπω, χωρίς να είμαι. Πώς να το πω τώρα. Χωρίς να είμαι πολέμιος κανενός. Δηλαδή, δεν είναι ότι λατρεύω το Μέση και αντιπαθώ τον Ρονάλντο ή το ανάποδο. Καμία σχέση. Μ' αρέσουν και οι δύο. Αναγνωρίζω πράγματα και στον ένα και στον άλλον. Και στον Ρονάλντο δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ο άνθρωπος είναι 41 ετών και ακόμη μπορεί να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Απλά θεωρώ πιο εγωιστή τον Ρονάλντο. Εμένα, ως στοιχείο της προσωπικότητας, είναι αυτό που δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι ο Σύφης. Όχι. Δεν νομίζω.
0: Σύρμα, ήρθε.
1: Ναι. Ο Σύφης Βοτζάκης είναι εδώ, παιδιά. Εδώ από πρωί. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι
0: είναι εγωιστής, ότι είναι ψηλή αλαζόνας.
1: Μου βγάζει αυτό.
0: Μια άλλα, ναι, okay, ναι.
1: Και θέλω, εκεί, γι' αυτό προηγουμένως, αλαζόνας, εντάξει, ναι, έχει ένα, αγαπά πολύ τον εαυτό του, ρε παιδί μου, αυτό, δηλαδή δεν θα το έλεγα αλαζόνα, θα τον έλεγα αλαζόνα, απλά εγωιστή αρκετά, τέλος πάντων. Και αυτό το, γιατί ο Μέση, ας πούμε, έχει πόσο ασίστ, πέραν τον γκολ που βάζει, και σε αυτό το Μουντιάλ κιόλας,
0: ναι,
1: και γενικώς, στην καριέρα του.
0: Με ποιες ομάδες έπαιξε ο Μέση και με ποιες έπαιξε ο Μαραντόνα. Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν έβαλε δύο γκολ.
1: Ναι,
0: ναι. Που ήταν οι αντίστοιχες Αλγερίες, και μετά έπαιξε με Πορτογαλία.
1: Εντάξει, και με την Αγγλία τώρα βγάζει αυτή την ασίστ, περνάει
0: από εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Απλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι αυτό, το πώς οι συμπαίκτες τον λατρεύουν τον Μέση και πώς, ας πούμε, στην Πορτογαλία κάποιοι δεν το συμπαθούν και τόσο πολύ τον Ρονάλντο.
0: Μαζί σου όλα. Εγώ μιλάω για την αντιμετώπιση του ίδιου περιστατικού.
1: Ναι,
0: κλάψανε
1: κόσμου,
0: και οι
1: εντάξει,
0: δύο
1: ίδιο, ναι, ναι.
0: Έτσι, κλάψανε και οι δύο στο τελευταίο τους παιχνίδι. Εντάξει, ο Μέση είχε κλάψει και με την
1: Αίγυπτο.
0: Έχει
1: πιο πολλούς haters ο Ρονάλντο, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Πολύ περισσότερο, ναι.
0: Και το κλάμα του Ρονάλντο ήταν το
1: ναι.
0: Κλαψιάλντο,
1: ναι.
0: Το κλάμα του Μέση κλάνει θεή,
1: ναι, ναι.
0: Ίδιο πράγμα όμως, έτσι, ναι, ναι.
1: Όπως για το Σκαλόνι, λένε ότι είναι κλαψιάρης εισαγωγικά η λέξη, διότι το έβγαλαν αυτό, λέει, οι παίκτες του. Γιατί αν δεις το Σκαλόνι και στον τελικό του Κατάρ που πήρε την κούπα, έτσι, η Αργεντινή, δεν πανηγύρισε. Δηλαδή έμεινε αρχικά ανέκφραστο, μετά ξεκίνησε, ξέσπασε σε κλάματα, όπως ξέσπασε σε κλάματα και σε συνέντευξη τύπου. Αντιστοίχως, στην πρόκληση της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, ο Σκαλόνι είχε κόποια αντίδραση, ή την ίδια αντίδραση δηλαδή, με τον τελικό του Κατάρ. Μένει ανέκφραστος την ώρα του γκολ στο 93 και συγκινείται λίγο αργότερα, αλλά και προσπαθεί μάλλον να κρατήσει τη συγκίνησή του.
0: Έπαιγε ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Ανθρώπινα είναι τα συναισθήματα, μπράβο. Και η έκφρασή τους. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Έτσι.
1: Κάθε άνθρωπος εκφράζει.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, το να αντιμετωπίσεις διαφορετικά το μότσι που τον αντιπαθεί όταν κάνει ένα Σαρδάμ και να πει ο άσχετος έκανε Σαρδάμ και στο ίδιο Σαρδάμ του Λαδόπουλου να πει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα επειδή το συμπαθείς. Έτσι, αυτό με...
1: Θυμήθηκα πάντως Σαρδάμ που έχω κάνει με το «Η κενία είναι στή».
0: «Η κενία είναι στή», φίλε, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, εγώ θα ψάξω να θυμηθώ.
1: Και μου το έλεγε ο Παπα-Νικολάου και δεν το πίστευα. Του λέω, πολύ δεν το
0: μετά. Εγώ δεν λέω δικά μου Σαρδάμ γιατί θα φάμε και την επόμενη εκπομπή. Για πάμε τώρα στα μηνύματα. Δακρύσαμε ρε παιδιά με το Mr. Crowley, με το μέγιστο συγχωρεμένο Randy Rhoads στην κιθάρα. Για να δούμε, λέει ο φίλος ο Γιώργης, τι θα κάνει η Πανάθα φέτος στο μπάσκετ. Θέλουμε άσο σίγουρο.
1: Εκεί μια παρένθεση να πούμε ότι ο Λεσόρε, όπως έγινε γνωστό, έχει κάνει μια επέμβαση στον αγώνα καθαρισμού του αγώνα του στις 9 Ιουλίου και θα χρειαστεί ένα διάστημα 2 εβδομάδων, δηλαδή κάπου τώρα ολοκληρώνεται για αποθεραπεία του.
0: Το παιδί, έρε. Ναι.
1: Αλλά εντάξει,
0: το
1: είναι
0: παιδί.
1: Κάτι
0: εντάξει,
1: το.
0: Εντάξει, okay, άρα έρε αυτό το παιδί, έλεος. ποδόσφαιρο μου φαίνεται θέλει επίθεση άλλο ένα παίχτη να τα βάζει στο πλεκτό. Επαναλαμβάνω, φίλος ο Γιώργης. Ο φίλος ο Μάνος, πρώτο μήνυμα καλωσόρισες από την Πάρο. Σκεφτείτε ότι οι παίχτες Αργεντινής κλωτσάνε μια μπάλα, δεν έχουν παιδεία, καμία κουλτούρα. Okay, εντάξει, υπερβολικό κι αυτό. Υπερβολικό κι αυτό. Γιατί περισσότεροι παίχτες Αργεντινής παίζουν στην Ευρώπη. Που αναγκαστικά και να μην έχεις που. Δεν νομίζω ότι
1: μπορεί να το εννοεί και από τα παιδικά χρόνια, αλλά και πάλι. Και αυτό
0: δεν νομίζω ότι
1: δεν μπορεί να
0: θεωρείται...
1: μια χώρα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, έτσι.
1: Ολόκληρη δηλαδή.
0: Ναι. Χώρα χωρίς παιδεία και κουλτούρα, οκ. Okay. Και ακόμα και να είσαι λίγο μείον σε αυτό το θέμα, έρχεσαι στην Ευρώπη και κλείνεις το μείον σου. Να το πούμε έτσι απλά. Ας ευχαριστούσαν σωστό τον κόσμο τους 5 λεπτά αργότερα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Στην Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες που δεν έχουν κλιματιστικά να κλείνουν το πνευμαϊδά λέει εδώ για τα δικά μας και τα πολιτικοκοινωνικό
1: ναι, για το λιγνίτη προφανώς
0: για το λιγνίτη, ναι. Η ενέργεια ηλιακή και η αιωλική πάει στο λαό και όχι στους μέτερους στην Ταϊλάνδη όλα αυτά όπως λέει ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο φίλος ο Θόδωρος, πολύ χολή για την Αργεντινή ρε φίλε, λέει.
1: Ότι ο Μέση έφαγε κλωτσιά.
0: Ο Μέση έφαγε κλωτσιά στο γόνατο και δεν έκανε αυτά που έκανε οι Ισπανοί.
1: Δεν θυμάμαι να έχουν κάνει κάτι οι Ισπανοί πάντως, να υποδίονται τους τραυματίες. Ναι. Αντιθέτως φάγανε ξύλο, φάγανε ξύλο.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: ξύλο.
1: Πολύ ξύλο.
0: Ναι. Πολύ ξύλο. Ναι. Έτσι, ότι ο Μέση έφαγε μια κλωτσιά στο γόνατο, καλός ή κακός, ο Μέση είναι ο παίχτης που θα κάνει και το καλλιτεχνικό του, θα κάνει και το υδραυλικό του, θα κάνει και το ωραίο του. Και όσοι κάνουν τα ωραία τους τρώνε και μια κλωτσιά παραπάνω.
1: Πήρε και μπάλα στον τελικό, πήρε ελάχιστη μπάλα. Ελάχιστη φορά ναι. Την μπάλα στα πόδια του στον τελικό. Και εντάξει, οι Αργεντινοί παίξαν, ο Ταλιαφίκο δηλαδή, τον Γιαμάλ, δεν τον αφήσει με χέρι και με πόδια δεν έπαιζε. Και το άφηνε αυτό διαιτητή, αυτό δεν άφω.
0: Αλλά τον πήγε καλά.
1: Τον πήγε καλά,
0: πολύ καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Οκ, ναι. Okay, σε καμιά δύο περιπτώσει, αλλά δεν μπορεί να τον πέσει ναι. με το τριαντάφυλλο στο χέρι, σα παρακαλώ κύριε Λαμίν.
1: Περάστε
0: να σα πούμε. Ναι, εντάξει, έλεος. Μην ξεχνάτε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ότι η Αργεντινή έχει κλέψει 2 παγκόσμια κύπελα, το 78 με το Περού, το 6-0, και έπαιξε και τελικό όμως εκείνο το.
1: Και το 86 το λέει το χέρι του Μαραντώνα.
0: Το χέρι του Μαραντώνα
1: δεν έχει υπάρξει ως παράβαση. Τελείως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Και γιατί να μιλάμε για το χέρι του Μαραντώνα και για να μιλάμε και για το χέρι του Ανρί, ο οποίος πέρασε ολόκληρη Γαλλία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε εκείνο του με την Ιρλανδία, που έχει πάρει την μπάλα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με το χέρι και έχει σκοράρει με το πόδι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά κοίτα το χέρι του Θεού τώρα, το οποίο προφανώς θα κυρωνόταν σύγχρονη εποχή, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι κάτι τόσο ιστορικό που ξεφεύγει πλέον από τα πλαίσια του παράνομου, ας το πω έτσι.
0: Και εκτός από αυτό, και εκτός από αυτό, και για το 6-0 με το Περού που το έκλεψε η Χούντα του Βιντέλα κτλ., αν είχε πάει 1,5 εκατοστό πιο δεξιά το πλασέ του Ρέζεπριν στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, η Ολλανδία θα έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αν φτάνει της ηλικίας σου, γιατί είπαμε εγώ το 78 ήμουν αγέννητος.
0: Πάμε σε πολιτικό δελτίο. Δεν ξανάρχομαι μαζί σου. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστηριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Το τρώμε το τρούπερ. Αλλά εντάξει, έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Το τρώμε το τρούπερ. Δεν το τρώμε εντελώς, το αφήνουμε να,
0: να παίζει ως χαλάκι από
1: να
0: κάτω.
1: Να παίζει ως χαλάκι από κάτω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Maiden, εντάξει, Iron Maiden, τους ξέρετε φαντάζομαι, περισσότεροι που ασχολείται με αυτή τη μουσική. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να πούμε μια μεταγραφή για τον Άρη, πρωτού συνεχίσουμε μετά του Μουντιάλ και τη συζήτηση που ανοίξαμε, δηλαδή, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πολλά μηνύματα. Παίρνει, είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος είναι αριστερός μπακ, αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στην Όσιγεκ. Θα τον πάρει ο Άρης για 3 χρόνια, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά να ταξιδέψει και στην Ιταλία για να σωματοδοτήσει την αποστολή που σήμερα ταξιδεύει την Πρέση. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι 25 ετών, κορυφαίος παίκτης θέση του στην Κροατία πριν από 2 χρόνια. Πέρυσι είχε 20 συμμετοχές, 2 ασίστ, συνολικά 158 με την Όσιγεκ, 5 γκολ και 12 ασίστ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, και κάτι για το Πόλο να πω, το οποίο ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό σήμερα. Ότι αυτό που γίνεται και στο Πόλο με την Ομοσπονδία δεν υπάρχει πουθενά, να το θέσω έτσι, την Ευρωπαϊκή τέλος πάντων. Αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο πρόκρισης της διοργανώσεις της επόμενης σεζόν μετά το τέλος της προηγούμενης. Κατάλαβες, δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα πάλευαν για την τρίτη θέση ο Απόλλωνας με τη Βουλιαγμένη. Γιατί η τρίτη θέση έδινε απευθείας εισιτήριο στους ομίλους του EuroCup και τέταρτη στα προκριματικά του EuroCup. Και τελικά αλλάζει αυτό, γιατί και η τρίτη και η τέταρτη ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα και όχι μόνο, και από τα υπόλοιπα που είναι στις πρώτες 10 θέσεις της κατάταξης, του ranking όπως υπάρχει στο ποδόσφαιρο, θα είναι στα προκριματικά. Ναι. Επομένως, αυτό που αλλάζει, να το πω έτσι στα γρήγορα, ότι ο δεύτερος Παναθηναϊκός μετέχει, ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League, ο δεύτερος Παναθηναϊκός πάει στα προγραμματικό γύρο του Champions League αν αποκλειστεί. Πέρυσι θα έπαιζε και άλλο προγραμματικό γύρο στο EuroCup. Αλλάζει αυτό και πάει φέτος στους απευθείας ομίλους του EuroCup, αν αποκλειστεί από το προγραμματικό Champions League. Θέλει να είναι στους ομίλους του Champions League, βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Ο τρίτος και τέταρτος, Απόλλωνας και Βουλιαγμένοι, αυτές οι δύο ομάδες, αντί ο τρίτος να πάει απευθείας ομίλους του EuroCup, θα παίξουν και οι δύο στο προγραμματικό του EuroCup για να μπουν στους ομίλους. Αν αποκλειστούν, συνεχίζουν στο Conference, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Και ο πέμπτος και έκτος, όπως μένει ως έχει το πράγμα, πάνε στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Conference Cup.
1: Και κάθονται και λένε τώρα ο Απόλλωνας και Βουλιαγμένοι. Ρε μάστορες, γιατί δεν το είπατε λίγο νωρίτερα, καθυνάμε και σκοτωθήκαμε.
0: Μιλάμε για τρεις τελικούς, αίμα και άμμος.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Με μικρούς τελικούς.
1: Γιατί σφαχτήκαμε, δηλαδή, για το ποιος θα έρθει τρίτος, ποιος τέταρτος.
0: Αυτό. Και το αποφασίζουν αυτό στην πραγματικότητα. Αυτή η συζήτηση έγινε στο Final Four του Champions League στη Μάλτα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στις ομάδες, τώρα και επισήμως. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Μισό λεπτό. Ματινάκι, εδώ μια φίλη μας η Δέσποινα ρωτάει ποιο τραγούδι, λέει, παίξαμε πριν πάμε στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Φαντάζομαι εννοεί τον 11. Το δεν μπορείς, έχεις. Α, οκ, εντάξει. Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Αν θα απαντήσουμε αύριο, λέει Ματίνα, θα ακούσω από το ρωτήκο. Άσε, Ματίνα.
1: Λοιπόν, ο Άλεξ, συμφωνώ, λέει, με τι ομάδες έπαιξε μαζί σου, με τι ομάδες έπαιξε η Αργεντινή και με τι ομάδες η Πορτογαλία. Αλλά τι συμπαίχτες έχει ο ένας και τι συμπαίχτες έχει ο άλλος. Η Πορτογαλία έχει από τα καλύτερα ρόστερ στον πλανήτη. Να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, φίλε Άλεξ. Τι προπονητή έχει ο ένας και τι προπονητή έχει ο άλλος. Για το Σκαλόνι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να διαφωνεί ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Για τον Μαρτίνεθ, πώς τον...
0: Ναι, Μαρτίνεθ, που ήταν και στο Βέλγιο.
1: Που ήταν και στο Βέλγιο της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι έχει σηκώσει πολύ ντόρο γενικά, ναι, το κουτσάρισμα που έκανε. Και γι' αυτό έφυγε αμέσως μετά το τέλος του παγκοσμίου.
0: Πάντως, μετά το τέλος εποχής μέσα στην Αργεντινή, μένει να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η ομάδα, έτσι, με τους παίκτες που έχει. Γιατί συμφωνώ ότι το ρόστερ της Αργεντινής είναι φτωχό.
1: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Αθανασία.
0: Μας ακούει να είναι καλά.
1: Μας ακούει να είναι καλά. Περνάει μια δύσκολη περίοδο με τον άντρα της, ο οποίος νοσηλεύεται. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, Αθανασία.
0: Αυτό, όλα καλά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα, θυμηθείτε τι έγινε στον ημιτελικό στο Κατάρ με την Ολλανδία, που ο Παρέδες πάλι κόντεψε να τεινάξει το παιχνίδι στον αέρα, έκανε δολοφονικό τάκλινγκ στον Άκε και κλώτσε και στη συνέχεια την μπάγκα στον μπάλο.
0: Την μπάλα στον μπάγκο. Να το πες.
1: Μου λες για Σαρδάμ.
0: Πρέπει να τα κρατάμε αυτά.
1: Η εστικενία. Άντε, την μπάλα στον μπάγκο λοιπόν κλώτησε ο Παρέδες. Οι Αργεντίνοι λέει συνέχεια κλαίνε, χάνουν κλαίνε, κερδίζουν κλαίνε, σταματάει η Μέση κλαίνε, ό,τι και να γίνει κλαίνε.
0: Ρε παιδιά, πάντως δηλαδή υπάρχει αντιαργεντίνικο μένος, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ή υπάρχουν αυτοί που είναι φουλ κατά, ή υπάρχουν αυτοί που είναι φουλ υπέρ. και σου λένε τι μας λες για το ξύλο που έπαιξαν οι Αργεντίνοι με την Ισπανία. Εδώ στο 18ο λεπτό έγινε ένα δυνατό φάουλ στο χώρο του κέντρου στον Μέση και έδειξε παίζεται ο διαιτητής. Αν είναι δυνατόν. Έτσι.
0: Πάντως εντάξει, οι Αργεντίνοι μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας λαός που ζει το ποδόσφαιρο με τεράστιο πάθος. Και αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Έτσι να το βλέπω δηλαδή. Και στις κερκίδες όλα τα μάτς της Αργεντινής κατάλαβα ότι έχουμε ποδοσφαιρικό αγώνα περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Έτσι με τα συνθήματα που τραγουδούσαν. Είπες για τους Νορβήγους, αλλά εντάξει, είναι έτσι πιο.
1: Κατάρρευση ποδοσφαίρου Λατινικής Αμερικής, λέει ο GOT. Σαν ποδόσφαιρο, όσο και σαν συμπεριφορά, νοοτροπία, μείωση ομάδων του στα Μουντιάλ. Ότι τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την Αργεντινή, που με νύχια και με δόντια κρατιέται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είναι η μοναδική ομάδα που καταφέρει να βγάζει ασπροπρόσωπο το ποδόσφαιρο και της Λατινικής Αμερικής, οι υπόλοιπες είναι η Ουρουγουάη φέτος ήταν τραγική,
0: ναι.
1: Η Βραζιλία εδώ και 15-20 χρόνια είναι τραγική, Παραγουάη τι να λέμε τώρα, Κολομβία λίγο.
0: Ναι, γιατί η Κολομβία το ψάξε, ήταν ποδόσφαιρο με σούτ εκτός περιοχής, παιδιά, έχω τόσο καιρό, ναι. Να δω ομάδα να στάρ τόσο πολύ εκτός περιοχής, έχω πολύ καιρό να δω. Και μ' άρεσε πολύ αυτό από τους Κολομβιανούς, γρήγοροι μπροστά και αυτοί με πάθος, αλλά συμφωνώ εν γέννη με αυτό που λέει ο φίλος, έτσι για τις ομάδες, ναι. Της Λατινικής Αμερικής χώρες δηλαδή.
1: Ξεχνάτε τις μπουνιές που έπεσαν στο τελικό μπάσκετ. Δεν είμαστε καλύτεροι. Okay. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε καλύτεροι. Δεν είπαμε ότι είμαστε καλύτεροι, φίλε Χρήστο.
0: Okay. Καταρχάς, τώρα, αν πιάσουμε στο στόμα μας το τελικό του μπάσκετ, τόση τοξικότητα, ρε παιδιά, που δεν παλεύει την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Οπότε, άστο στην άκρη.
1: Ναι. Σωστό και μπράβο, γιατί το Ισπανία-Αργεντινή δεν είχε ξεκινήσει τοξικότητα από την πρώτη αγωνιστική, ναι. Της κανονικής περίοδου. Να λέει ο Μένς.
0: Όχι, απλά
1: δε...
0: και οι Αργεντινοί αυτό που λέγανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες δηλαδή, και πιάσαν και κουβέντα ο Ρόδρυ με τον Οταμέντι, αν θυμάμαι καλά. Είναι ότι έλεγε ο Οταμέντι μια εβδομάδα τώρα, κλαίτε εσείς για την διαιτησία. Ότι ουσιαστικά διαμαρτύρεστε ότι μπορεί να κάνει τη διαιτησία στο μεταξύ μας παιχνίδι. Και εδώ παρεπιπτόντως υπάρχει μια ανάρτηση μιας Ισπανίδας δημοσιογράφου που μιλάει για το ότι η FIFA, ας πούμε, σε εισαγωγικά έσπρωξε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό και έχει κάνει like ο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια από αυτές τις ανάρτησεις.
1: Έχει πει η κοπέλα,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ότι ουσιαστικά κατηγορεί τη FIFA ότι βοήθησε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό.
1: Και έκανε σιάρ.
0: Και έκανε αμέ.
1: Ο φίλος εδώ με το email, πώς βλέπετε, λέει, τον Παναθηναϊκό φέτος με νέο προπονητή και καλές μεταγραφές, θα κάνουμε τίποτα ή τα ίδια χάλια όπως χρόνια πριν, χωρίς
0: για
1: να...
0: ποδόσφαιρο λέει
1: προφανώς, ναι. Θα μου πεις και για μπάσκετ θα μπορούσε να το λέει,
0: εντάξει,
1: γιατί και εκεί έχει νέο προπονητή. Αλλά
0: εντάξει,
1: με τα ίδια χάλια όπως χρόνια πριν, είναι μόνο εκεί,
0: ναι, ναι.
1: Μόνο εκεί διαφοροποιείται.
0: Εγώ, κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι στην άτυχη θέση, θα το πω εγώ έτσι. Να έχει κάνει αρκετές αλλαγές, να έχει νέο προπονητή και να καλείται τώρα να κάνει αυτό που έκανε πέρσι η ΑΕΚ, επίσης με νέο προπονητή βέβαια, τον Νίκολιτς, αλλά είχε μεγαλύτερο κορμό ίσως παικτών, να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την προγραμματική. Ναι, έχει πάρει ένα ακροατή. Στο Μιχάλη, σε μένα. Στο Μιχάλη, Μιχάλη, σε σένα. Δες το κινητό σου, Μιχάλη. Λοιπόν, έλεγε η Ματίνα, η οποία λαμβάνει και ένα μήνυμα. Ματίνα, με παντρεύεσαι, από τον φίλο των 859. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην ατυχή θέση. Τι είπες, Ματίνα? Δεν με δίνει η μάνα μου, λέει, Ματίνα, παιδιά, ατυχήσατε. Πώς το λένε, ότι θα πρέπει να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους τώρα στο Conference. Αν δεν το κάνει, η σεζόν θα ξεκινήσει μια αποτυχία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, νομίζω, ότι υπάρχει αυτή η πίεση για τον Ίστρουπ, τέλος πάντων, που εγώ πιστεύω ότι θα κάνει καλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Θα το δούμε.
1: Ευτυχώς είναι. Εντάξει, υπάρξει είναι υπάρξει.
0: Ναι.
1: Είναι μια ουγγρική ομάδα που δεν την ξέρω, δηλαδή πρώτη φορά την άκουσα.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε δει τι συμβαίνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, οκ, okay, έχουμε δει. Αν την περάσει, παίζει με Τρνάβα ή.
0: Τσέσκα 1948.
1: Ναι, επίσης. Και μετά βλέπουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά αν αποκλειστεί.
1: Άμα αποκλειστεί, ξεκινάει ισοστρέφεια, ξεκινάνε όλα ανάποδα.
0: Αν αποκλειστεί το όριο, παράδειγμα.
1: Ναι, όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Και άμα δεν το δούμε, φίλε, mail. Βγάλε ένα ονοματάκι, ρε φίλε, να σε λέμε. Έστω και παρατσούκλι, βάλε. Πανάθας, βάλε κάτι να σε λέμε τώρα. να βγαίνει το mail. Άμα δεν το δούμε σε κάποιο επίσημο παιχνίδι, όχι στα φιλικά, πώς στέκεται, πώς στείνεται, πώς σε δουλεύει, δεν μπορείς να πεις ναι, θα είναι πολύ καλός, μπα, θα είναι χάλια.
0: Θα πρέπει να το δούμε. Σωστά.
1: Λοιπόν, ο φίλος Οίζ, δεύτερο μήνυμα. Βλέπω από τα μίντια τρελή αντιμετώπιση με Μέση έναντι του Ρονάλντο, καθώς και από τη FIFA. Θεωρώ ότι το Μουντιάλ είναι πολύ σπρόξιμο υπέρ ορισμένων ομάδων, κυρίως Αργεντινή. Γι' αυτό και δεν το παρακολούθησα, μόνο φάσεις, και δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη. Γι' αυτό και προτιμώ να βλέπω Τσουλού, καλύτερο ποδόσφαιρο κατά τη γνώμη μου. Οκ, okay, εντάξει. Στο Τσουλού από ένα σημείο και μετά παίζουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ έχει άλλη χάρη, ρε παιδιά. Είναι τελείως. Ναι. Διαφορετικό από το Champions League.
1: Στο παγκόσμιο, για να δεις τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, έτσι όπως έγινε με τη 48 φέτος, πρέπει να περάσουμε.
0: Και εκτός αν άλλο, το παγκόσμιο, το Μουντιάλ είναι ιστορίες. Είναι ιστορίες γύρω από τις εθνικές ομάδες, ιστορίες γύρω από παίκτες. Το φετινό έγινε σε τρεις διαφορετικές χώρες. Βλέπεις, ας πούμε, παρακολουθείς αγώνα βράδυ και είναι μεσημέρι. Είναι, για παράδειγμα, τώρα δεν υπάρχει αυτή η διαφορά της ώρας. Γενικά έχει μια ατμόσφαιρα, μια εσάνς θα έλεγα. Η οποία εμένα προσωπικά με μαγεύει, να σου πω την αλήθεια. Ως διοργάνωση, δηλαδή, θεωρώ την κορυφαία του πλανήτη μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το κορυφαίο γεγονός, το αθλητικό γεγονός. Απλά επειδή μπάλα είναι ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο δηλαδή, ίσως είναι εφάμιλο, ας το πούμε, στον Ολυμπιακό Αγώνα.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα μήνυμα συγχαρητήρια για την εκπομπή από τον φίλο μας, τον ακροατή, τον Κώστα τον Καραπατάκη. Και από τον άλλο τον Κωστή, εδώ προσωπικό μήνυμα, τον Μελισσόπουλο, φίλος αγαπημένος και συνάδελφος. Έχεις άδικο, Μιχάλη, λέει. Αν βάλεις, λέει, φραμπαλά με δαντέλες σε ένα γαϊδούρι, δεν θα το κάνεις βαρόνο. Παίχτες όπως ο Ταμέντι, ο Φερνάντες και ο Παρέδες θα μείνουν πάντοτε αυτό που είναι. Και αυτό μου το στέλνει ως απάντηση στο σχόλιο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα και τα λοιπά από τη στιγμή που παίζουν πολλά χρόνια στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Του φίλου του Κώστα.
0: Εντάξει, ο Παρέδες τώρα, όπως είπε στη μετάδοση, έχω την εντύπωση ο Χαϊκάλης, ο Γιώργος το είπε, σε σημασμένος. Έτσι τον ξέρουμε. Τον Παρέδες, κάτι τέτοιο περιμένουμε από εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Θανάσης. Καλημέρα, κύριε Λαδόπουλε. Θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί, λέει, αλλά η χαρά δεν την αφήνει.
0: Για σένα πάει αυτό.
1: Προφανώς η εκδιδόμενη είμαι εγώ, επειδή όπως βλέπεις.
0: Ναι,
1: σε άλλο, όχι, σε προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Ναι. Ότι είναι γνωστή η αντιπάθειά μου για το Μέση.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Είναι.
1: Όχι. Κοίταξε. Έχω μια περίεργη έτσι συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που τους βλέπω να σπρώχνονται.
0: Ναι.
1: Και να είναι πάντα στο απειρόβλητο. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Ο Μέση από τη στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπαρτσελώνα ήταν μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Όπως όλη η Μπαρτσελώνα, βέβαια, το προστατευόμενο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα δεν έκανε τίποτα κακό ποτέ. Δεν υπήρχε δηλαδή ο Μοτσίνιο με το Λαδοπουλίνιο να λογοφέρουν στα ποδητήρια. Ποτέ δεν είχε μαθευτεί κάτι τέτοιο. Στη Ρεάλ παίζανε μπουνιές ο Ράμος με τον Κασίγιας, ο ένας με τον άλλον, και βγαίνανε. Η Μπαρτσελώνα ήταν το κολέγιο, κανείς ποτέ τίποτα. Ο Μέση εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το πράγμα, γιατί και αυτός ποτέ δεν έχει βγει κάτι κακό για το Μέση. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι τόσο καλό παιδί ο Μέση. Μια φωτογραφία που είχε βγει παλιά, σε ένα κότερο, ο Μέση στην κουπαστή να καπνίζει, σε τρεις ώρες εξαφανίστηκε και η φωτογραφία και το site που την είχε δημοσιεύσει, και τότε δεν υπήρχε πολύ αλφαγιώτα,
0: ναι,
1: πριν από
0: AI εννοεί,
1: ναι, επί αρκετά χρόνια.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά οκ, okay, εντάξει, το πες ότι το ακούω αυτό. Απ' την άλλη, εγώ το βρίσκω χειρότερο το να κράζουν έναν ποδοσφαιριστή τόσο πολύ όπως τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι θέμα δηλαδή αν προστατεύεται κάποιος, είναι το θέμα τι μένω στη μίσο που μπορεί να υπάρχει έναν άλλον. Ναι. Αυτό δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό είναι το κακό της υπόθεσης και όχι ότι.
1: Για να δικαιώσω και το φίλο μου το Θανάση και να του δείξω ότι είμαι εκδιδόμενη που χαίρομαι και δεν με αφήνει η χαρά να κρυφτώ, ας πούμε. Πώς να σου το πω τώρα, για ξαναπες την τελευταία.
0: Ναι, ναι. Η τελευταία φορά είναι το χειρότερο για μένα, είναι να υπάρχει αυτό το μίσος, τέλος πάντων, που μπορεί να υπάρχει προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Ανάλογα τι έχει κάνει, έτσι. Αλλά εν προκειμένου ο Ρονάλντο δεν έχει κάνει τίποτα είναι τόσο μεμπτό.
1: Έχει κάνει. Διεκδικεί τα σκύπτρα τουλάχιστον σε στατιστικά θέματα, σκόρερ, ασίστ, Champions League και τα λοιπά, από τον προστατευμένο. Οπότε κάπως πρέπει να βρούμε κάτι να πούμε γι' αυτό.
0: Παιδάκι μου, εντάξει, αυτό είναι νομίζω υπερβολή θέμα της κοινωνίας. Και υπερβολή το, και ως υπερβολή το βρίσκω, ναι. Αυτό, ναι. Αλλά είναι και κοινωνικό φαινόμενο κατά τη γνώμη μου, να προσπαθούμε τώρα να μπούμε σε ένα δίπολο Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέση, τέλος πάντων. Είναι άσχημο και δεν υπάρχει και λόγος. Είναι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.
1: Αυτό που είπα
0: πριν,
1: ναι.
0: Ο καθένας, ναι, έχει τα δικά του προτερήματα και χαρίσματα. Και δύο κορυφαίοι. Για κάποιους ο κορυφαίος είναι ο Μέση. Για άλλους μπορεί να είναι ο Ρονάλντο. Τέλος πάντων. Και το κομμάτι. Οπότε, ωραία, θα έχουμε και το κομμάτι που μπορούμε να κλείσουμε με το κομμάτι
1: που έπαιξε πριν.
0: Α, το βρήκες.
1: Πώς
0: λέγεται, ποιο είναι.
1: Ποιο είναι, πες μας.
0: Λοιπόν, είναι το τραγούδι. Προσπαθώ να το βρω τώρα στην αναζήτηση που μας λέει.
1: Κάτω, εκεί, στο μπλε.
0: Α, στο μπλε.
1: Ή πάνω, εκεί που είναι το βελάκι.
0: Ναι. Α, ωραία, το βλέπω τώρα. Είναι Wire, του Wire. Καλώδιο δηλαδή προς το καλώδιο. Και ναι, το συγκρότημα είναι Razor Light.
1: Razor Light.
0: Αυτά είναι ψαγμένα πράγματα.
1: Η απάντηση στο ερώτημα της φίλης Wire to Wire.
0: Προλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα. Αυτά μηνύματα,
1: εύκολα,
0: είναι. Πάμε γρήγορα.
1: Η πιο σωστή ενέργεια της Αργεντινής στο τελικό ήταν ο παίχτης που δεν έδωσε το χέρι του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέω,
0: ο Ρομέρο.
1: Ο Ρομέρο ήταν ο συνάδελφος. Και τρούπερε, φίλε. Δεν παίζεστε, λέει. Τα φιλιά μου στην κοπελιά για τις επιλογές. Κάθε μέρα δύο. Όπα, όπα, φίλε Μανώλη. Ο Χρήστος, ως Iron Maiden, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Μπορεί να ζητήσει Motorhead, λέει. Οι ακροατές Σερασπόρ ζητάνε να αναλάβει Ματίνα όλη την πρωινή ζώνη.
0: Λέει ο Χρήστος.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος, δεν επικροτώ, λέει, αυτά που έγιναν στο τέλος του αγώνα, λέγοντας για ένα, ναι, μαρκάρισμα έξω από την περιοχή στο Μέση που δεν μας το έδειξαν καθόλου οι διοργανωτές πριν από την κόκκινη. Το Seasons in the Abyss των Slayer έπαιξε, λέει ο φίλος ο Κυριάκος.
0: Ναι, έπαιξε και αυτό.
1: Έπαιξε και αυτό, αλλά όχι την ώρα που ήθελε η ακροάτρια. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Ο φίλος ο Νικόλας, θα μιλήσω για τη Γαλλία πριν από τον υποκλεισμό με την Ισπανία. Υπερομάδα, με ποιους δύσκολους αντιπάλους έπαιξε, αναρωτήθηκε κανείς.
0: Ναι, και η Ισπανία, εντάξει. Η Γαλλία,
1: ναι. Οκ. Ο φίλος ο Γιώργος καλωσόρισε πρώτο του μήνυμα να δείξουν σεβασμό στην ομάδα με τα περισσότερα τρόπια παγκοσμίως, Αργεντινή πάντα.
0: Ναι,
1: λέει ο
0: δεν
1: φίλος.
0: Εννοεί του Μουντιάλ, εννοεί συνολικά, ναι, τα τρόπια.
1: Μάνθος, έλα ρε Μάνθο, καλώς το να. Μας έχει αρρωστήσει η ομάδα μας, συγγνώμη για την κλάψη.
0: Για τον Παναθηναϊκό, λέει.
1: Είναι ο φίλος μου του Παναθηναϊκού. Λαντί σου Μπασί. Από το 82 που βλέπω παγκόσμιο κύπελλο ήταν το χειρότερο.
0: Ο χειρότερος τελικός.
1: Τελικός, ναι. ΑΕΚ Πίλιο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς όμως, λέει Μιχάλη, ότι τότε η Μπαρτσελόνα είχε και έναν αρχηγό, ναι, που δύσκολα θα ξαναδούμε στα γήπεδα και λέγεται Κάρλες Πουγιόλ.
0: Ναι, και έχει προσωπικό της, όπως ο Ενιέστα, ο Τσάβες. Τσάβη, ναι. Τσάβες είπα.
1: Νάτος. Βοτζάκι! Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης. Αύξηση στη Ματίνα.
0: Μα ξεκούφανε ο άνθρωπος.
1: Φωνάζει, το βλέπεις. Έχει και πέντε θαυμαστικά μετά ο άνθρωπος. Να μην το δώσουμε.
0: Έμφαση.
1: Έμφαση. Σε παρακαλώ. Μην ξεχνάτε στον περασμένο τελικό με Γαλλία τι είχαν κάνει οι Αργεντίνοι όλο τσαμπουκά. λέει ο φίλος ο Μάριος, και αυτός πρώτο μήνυμα καλωσόρισες. Και εγώ δεν ξεχνάω, ας τον τελικό με τη Γαλλία, δεν ξεχνάω και τον ημιτελικό με την Ολλανδία. Με τη χαρακτηριστική στιγμή, ο Μέση να κάνει δηλώσεις εκεί σε κάτι, σε ένα κανάλι, κάπως καθόταν στην άκρη ο Βέκχορστ και τον κοίταζε, και έχει γυρίσει ο Μέση σε μετάδοση δηλώσεων, τι κοιτάς ρε βλάκα. Και δύο-τρεις φορές κιόλας, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι. Και το τι τραγουδούσα νομίζω στο Πούλμαν μετά, τον τελικό με τη Γαλλία ή Αργεντινή, κάτι.
1: Καλά,
0: τέλος πάντων, δηλαδή, νομίζω κάτι.
1: Εκεί έχασα κάθε ιδέα για τον. Για τον τεράστιο τερματοφύλακα, επαναλαμβάνω,
0: τον
1: Εμιλιάνο Μαρτίνες, που είχε πάρει το κουκλάκι του Εμπαπέ, ξέρεις αυτά τα, ναι, για τα βουντού, ναι, για τα καρφιτσάκια, ναι, και έπαιζε με το κουκλάκι ενός ανθρώπου που μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν και συμπαίχτες,
0: ναι,
1: και δίπλα του ακριβώς ένας άλλος άνθρωπος που ήταν συμπαίχτης τότε του Εμπαπέ. Και δεν του πει τίποτα, δεν του πήρε το κουκλάκι από τα χέρια.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει για τις πράξεις, η αλήθεια είναι. Γενικώς το λέω αυτό.
1: Να σε καλά, Δέσποινα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Που ρώτησε το. Ναι.
0: Για το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλο. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα στην εκπομπή. Πέρασε ένα δύο ώρο νεράκι. Το Μουντιάλ ούτως ή άλλως δίνει τροφή για συζήτηση πάντα. Και μόλις ολοκληρώθηκε στο κάτω-κάτω. Τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα πάρουμε ώρα Ελλάδας με την παράταση και την απονομή και τα πάντα. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε βέβαια σε ρυθμούς ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε τους αγώνες των ελληνικών ομάδων.
1: Πάξη και Δυνάμο Κιέβου.
0: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
1: Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός κανονικά. Στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ μη κανονικά λόγω του πολέμου. Στο Λιούμπλιν. Εκεί νομίζω πέφτει,
0: ναι, ναι,
1: ο ΠΑΟΚ. Πολύ γρήγορα. Για τις Ολυμπιακός θα παίξει στον τρίτο προκριματικό με την Αϊμέχεν, ναι. Με αυτή κληρώθηκε για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, Χάμαρμπι, Άντερλεχτ, αν περάσει την Δυνάμο Κιέβου, Καραμπάκι, Τσέσκα Σόφιας, αν αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, Europa ή Conference αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που περάσει την Πάξη, Σπάρτακ Τρνάβα ή Τσεσκά 1948.
0: Σλοβακία η πρώτη, Βουλγαρία η δεύτερη.
1: Όπου αυτό το 48 πρέπει να είναι 30 χρονών τότε.
0: Έτσι. Ήταν ο καιρός, εντάξει, μην το κάνεις και εσύ τόσο έντονο. Ήταν ο καιρός που έβλεπες παιδικά.
1: Έβλεπες, μπράβο. Πώς θα έπες τα παιδικά?
0: Του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Παοκτζής από τα Ιωάννα λέει την καλημέρα από καρδιάς. Καλημέρα από καρδιάς, λέει.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με τον Παοκτζή.
0: Ναι, τα Ιωάννα, και κλείνουμε με αυτό.
1: Ευχαριστούμε Ειρήνη, ευχαριστούμε Ματίνα, ευχαριστώ Βασίλη.
0: Και εγώ Μιχάλη, να είσαι καλά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ήτανε το 2ωρο η φανέλα με το 10.
1: Το θυμήθηκε.
0: Ναι, και τώρα έρχεται ο Φώτης παρόλα στην παρέα σας.
1: Άλλο ένα 2ωρο, παιδιά. Όλο ψαχνό είναι αυτό το 2ωρο. Όλο ψαχνό και ζουμί. Ζουμερό ψαχνό. Αλλά πριν θα έχουμε και μια, έτσι να πέσουν λίγο οι τόνοι, Κώστας Κουκουλάς θα απαγγείλει το δελτίο των αθλητικών
0: ειδήσεων. Και να πούμε τη Ματίνα Κανελοπούλου, αυτό το 2ωρο έδωσε ρεσιτάλ με τις μουσικές επιλογές. Να το παραλάβουμε. Και να ευχαριστούμε για την Ειρήνη Παπαζής που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Είπα, Ματίνα και
0: Ειρήνη. Είπες και Ματίνα για να πω και τα επώνυμα. Λοιπόν,
1: να
0: καλημέρα.
1: Άντε, γεια.
0: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός, για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
3: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις?
5: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το Pretty Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα. Στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και 2 βραδινά DJ sets. Κριτική επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. PT Shorts. Σινεμά στα 850 μέτρα.
5: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
8: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε Ερτ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο η Βάσο Κρεμίδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με ένα άλμα στο 1943 και την Αμερική, όπου σαν σήμερα, 21 Ιουλίου, έγινε η πρεμιέρα του κινηματογραφικού musical του Andrew Stone με τίτλο «Stormy Weather». Εκείνη την εποχή ήταν σπάνιο το φαινόμενο σε μεγάλες παραγωγές να βλέπεις μαύρους ηθοποιούς σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και μπορεί η ταινία αυτή να μην ήταν η πρώτη με αποκλειστικά μαύρους ηθοποιούς στους μεγάλους ρόλους, ήταν όμως σημαντική για το γεγονός ότι το cast συμπεριλάμβανε μερικά από τα κορυφαία ονόματα της μαύρης μουσικής εκείνης της εποχής, όπως η Λένα Χόρν που πρωταγωνιστούσε στην ταινία, ο Cab Calloway, ο Bill Robinson, ο Fats Waller, η Ada Brown και ο Arthur Wilson που τον ξέρουμε κυρίως από το ρόλο του στην ταινία Casablanca, όπου έπαιζε τον Sam, τον πιανίστα. Ακούσαμε ένα τραγούδι από την ταινία με τον Fats Waller, το Ain't Misbehaving, και θα ακούσουμε άλλο ένα, το Jumping Jive του Cab Calloway.

Από το 1943 και την Αμερική πηγαίνουμε στο 1948 και την Αγγλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Cat Stevens. Το πραγματικό του όνομα ήταν Steven Δημήτριος Γεωργίου, είχε Ελληνοκύπριο πατέρα και Σουηδή μητέρα και στα 15 του, επηρεασμένος από τους Beatles, άρχισε να παίζει κιθάρα. Στην πορεία, σύμφωνα με τον ίδιο, τον επηρέασε πολύ και το musical West Side Story, καθώς και οι Kings, ο Bob Dylan, η Nina Simone, ο Leadbelly, ο Muddy Waters και ο Paul Simon. Σύντομα άρχισε να τραγουδάει τα δικά του τραγούδια σε καφέ και pub του Λονδίνου και ενώ στην αρχή προσπάθησε να φτιάξει συγκρότημα, γρήγορα κατάλαβε ότι προτιμούσε να εμφανίζεται μόνος του. Τότε υιοθέτησε και το όνομα Cat Stevens εξαιτίας του σχήματος των ματιών του. Από το 1970 άρχισε να αποκτά διεθνή φήμη. Το 1976, αφού παραλίγο να πνιγεί στα νυχτά του Μαλιμπού, επικαλέστηκε

δέστηκε τη βοήθεια του Θεού και σώθηκε με τρόπο που ο ίδιος τον θεώρησε θαυματουργό. Είχε ήδη από χρόνια εκδηλώσει πνευματικές ανησυχίες και η εμπειρία του αυτή τον έκανε να μελετήσει σε βάθος διάφορες θρησκείες, καταλήγοντας τελικά να ασπαστεί τον Ισλαμισμό. Άλλαξε το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ και για αρκετά χρόνια αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία, παίζοντας μόνο μουσική με θρησκευτικό περιεχόμενο. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να παίζει και κοσμική μουσική ξανά και να ηχογραφεί. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την πρώτη του ίσως μεγάλη επιτυχία, το Lady Darbanville, που το έγραψε το 1970 για την τότε κοπέλα του.

Κάνουμε τώρα ένα άλμα στο 1899 και στην Αμερική, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο διάσημος συγγραφέας και δημοσιογράφος Ernest Hemingway. Η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια της όπερας και ο πατέρας του γιατρός, αλλά επίσης δεινός ψαράς και κυνηγός, πράγμα που μαζί με την έφεσή του στον αθλητισμό εξηγεί γιατί ο Hemingway έγινε φυσιολάτρης. Μαθητής ακόμα, άρχισε να γράφει στην εφημερίδα και το λογοτεχνικό περιοδικό του σχολείου του και όταν αποφύτησε, αντί να πάει σε κάποιο κολέγιο, προτίμησε να αρχίσει να εργάζεται σε εφημερίδα. Στα 18 του προσπάθησε να καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό για να πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά απορρίφθηκε, μάλλον λόγω κάποιου προβλήματος που είχε στο αριστερό μάτι. Παρ' όλα αυτά, έγινε δεκτός ως εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου του Ερυθρού Σταυρού και έτσι κατέληξε στο Ιταλικό μέτωπο το 1918. Εκεί ήρθε σε επαφή με τη βαρβαρότητα του πολέμου και το Ιταλικό κράτος τον παρασημοφόρησε για την ανδρεία που επέδειξε. Οι εμπειρίες που έζησε τότε στην Ιταλία έγιναν υλικό για το γνωστό μυθιστόρημά του «Αποχαιρετισμός στα όπλα» που εκδόθηκε αργότερα το 1929. Μετά τον πόλεμο, το 1920, γύρισε στην Αμερική και άρχισε να εργάζεται πάλι ως δημοσιογράφος. Κάλυψε τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, την καταστροφή της Σμύρνης το 1922 και τις ανταλλαγές πληθυσμών και ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο. Ακολούθησε μια ζωή γεμάτη πολλές περιπέτειες και πολλά κείμενα, η οποία κανονικά θα χρειαζόταν μια δύο-ώρη εκπομπή για να παρουσιαστεί όπως πρέπει, αλλά αυτή εδώ είναι μια μουσική εκπομπή και έτσι θα μείνουμε στην ημερομηνία γέννησης, 21 Ιουλίου του 1899. Μια χρονιά όπου στην Αμερική είχε γίνει πολύ δημοφιλές το ragtime, ένα είδος μουσικής που ξεπήδησε από τις κοινότητες των μαύρων. Ένας από τους πιο διάσημους συνθέτες του είδους ήταν ο Σκοτ Τζόπλιν και το 1899 έγραψε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του για πιάνο, το Maple Leaf Rag, με το οποίο θα περάσουμε μετά σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Μαραγκού.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται σήμερα και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στη χώρα μας, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να προστατεύουν τις ευπαθείς ομάδες. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στην Ολένη Ηλία 41,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχες τιμές καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας και στην Μακρακόμη Φθιώτιδας. Στην Πάτρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ανοιχτή θα είναι για τους πολίτες από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ η κλιματιζόμενη χώρη στο κτίριο των δομών αστέγων Μπουκαούρη 100 και Γούναρη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σήμερα σε Αχαΐα, Έτωλα, Καρνανία και Ηλία, σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 4 Ρωμά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων οι 2 ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εξαπατήσεων και κλοπών με θύματα ηλικιωμένους. Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και χρησιμοποιώντας προσχήματα όπως κίνδυνο έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος, απέσπασαν συνολικά περισσότερα από 410.000 ευρώ. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 76χρονη το απόγευμα της Δευτέρας από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ακράτας. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και από πλήρωμα ασθενοφόρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 4 υδατοδεξαμενές χωρητικότητας 80 τόνων η κάθε μία θα τοποθετηθούν στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας για να εξυπηρετούν τόσο τα επίγεια όσο και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και τα υδροφόρα οχήματα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Οι 2 δεξαμενές θα εγκατασταθούν στην Πάτρα και από μία σε Ερήμανθο και Δυτική Αχαΐα. Στο Αγρίνιο, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την 5η 23 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ η πρώτη πολιτική εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στην Έτωλα Καρνανία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανοιχτού διαλόγου «Τώρα μιλάμε». Καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 και στα υπηρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

με τη θεία μουσική του Μπάχος Γέφυρα, μπαίνουμε πάλι στη χρονομηχανή μας και με ένα μεγάλο άλμα ταξιδεύουμε στο 1542 και στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος ίδρυσε τη Ρωμαϊκή Ιερά Εξέταση με σκοπό την αντιμετώπιση των διαμαρτυρόμενων που είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στη Γερμανία. Την ίδια χρονιά, ο συνθέτης Τσιπριάνο Ντερόρε, φλαμανδικής καταγωγής, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην Ιταλία, έγραψε έναν κύκλο μαδρυγαλιών για 5 φωνές, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα εξαίρετο δείγμα. Οι στίχοι λένε ότι τώρα που ο ουρανός, η γη και ο άνεμος κυριεύονται από τον ύπνο, η νύχτα περιφέρει το έναστρο άρμα της και η γαλήνια θάλασσα κοιμάται, ο ανώνυμος ποιητής καίγεται από τον γλυκό πόνο του έρωτα και κλαίει, και η σκέψη της γυναίκας που τον έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση τον καταστρέφει και ταυτόχρονα τον λυτρώνει.

Με ένα ακόμη άλμα ερχόμαστε στο 1904 και στη Ρωσία, όπου σαν σήμερα ολοκληρώθηκε μετά από 13 χρόνια εργασιών ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος που ξεκινούσε από τη Μόσχα και έφτανε μέχρι το Βλαδιβοστόκ με μήκος πάνω από 9.000 χιλιόμετρα. Εκείνη τη χρονιά στην Αμερική ηχογραφήθηκε σε κύλινδρο Edison το τραγούδι «Flower of my heart, sweet Adeline» των Harry Armstrong και Richard Gerrard. Αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε τώρα 122 χρόνια μετά.

Και ερχόμαστε πολύ κοντά. Ερχόμαστε πολύ κοντά στο σήμερα, στις 21 Ιουλίου του 2023, γιατί τότε έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής Τόνι Μπένετ, βραβευμένος με 20 βραβεία Grammy και 2 Emmy. Ο Μπένετ πολέμησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ευρωπαϊκό Θέατρο Επιχειρήσεων και όταν γύρισε πίσω μετά τον πόλεμο ασχολήθηκε αποκλειστικά με το τραγούδι και το 1951 έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το Because of You. Όμως το τραγούδι που τον καθιέρωσε και ταυτίστηκε μαζί του το ηχογράφησε το 1962 και ήταν το I Left My Heart in San Francisco, το οποίο και θα ακούσουμε.

Πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1952 και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σαν σήμερα βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη John Ford με τίτλο «Ο ήσυχος άνθρωπος» και με πρωταγωνιστές τους John Wayne και Maureen O'Hara. Ο Ford πήρε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για αυτή την ταινία, η οποία εκτυλίσσεται στην Ιρλανδία, όπου και γυρίστηκε. Ως συνέπεια, η μουσική επένδυση της ταινίας, την οποία υπογράφει ο Αμερικανός Victor Young, χρησιμοποιεί Ιρλανδικά θέματα και μάλιστα η βασική μελωδία που ακούγεται σε πολλά μέρη της ταινίας δεν γράφτηκε από τον Young, αλλά από τον Ιρλανδό τραγουδοποιό και αστυνομικό Richard Farrelly. Είναι η μελωδία που ακούγεται και σε αυτό το κομμάτι από την ταινία που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη φωνή της Anne Buckley.

θα μείνουμε για λίγο στην ταινία «Ο ήσυχος άνθρωπος» για να ακούσουμε τη μουσική του Victor Young που ακούστηκε στο τέλος, στο φινάλε της ταινίας και στους τίτλους τέλους.

θα επιστρέψουμε για το τέλος σε ένα προηγούμενο άλμα για να ακούσουμε το τραγούδι Father and Son του Cat Stevens. Και με αυτό τελειώνουν για σήμερα τα άλματα στο χώρο χρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, και θα ακολουθήσει στο να πάνε στην
0: αναπηρία. Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι
2: 15. Νομίζω, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, ναι, οι πρώτοι 15, εκκρεμεί απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργημα πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαπενική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθή σα, στην φερόμενη ως προκληθή σα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνεται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρυφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή, αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν προκύπτει. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρόπλαση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα. Και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μία καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο που με τη φόρα που είχε το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάνε να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό Βίκυ από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο σε περιοχές του Δήμου Βόλβης όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκής και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout στα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ. Ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποια καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όραση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτικαβάλα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκυ, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξη του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστηλο Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τον Συμβουλίο του Νοσοκομείου Καλύμνου, με

0: Της Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα, όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΦΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις 3 συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του. Και μια θέση επιμελητή χειρουργικής, ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κλεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση, δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες, η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες

0: μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο, συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το Λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
0: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη, ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανίες και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση. Γιατί, Βίκυ, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ, το Σαββατοκύριακο είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι δικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες, πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στα στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ και να πούμε βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
4: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες τοπικά το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα για παράδειγμα, και σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Σαραντάρια λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους Δήμους. Η δική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συναλλικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, ωστόσο όμως στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ισχυρών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην ελαιοκαλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου, παράλληλα αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης απέτυχαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο Εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων,
0: μάλιστα,
5: έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκοος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχθηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σε όρο, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
0: έτσι,
6: ένα βήμα, ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σου μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνη τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικείς οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο επιταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και οι ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό ως σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας, με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότιδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο
0: διάστημα. Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δασικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Mm-hmm. Ωστόσο, είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, μάλιστα, το 23, το 22, και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής. Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, με... και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο Θάνος Μιχελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μιχελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκυ, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
12: Ο καιρός.
0: Στα Βόρεια Ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τριγύρω Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι ΗΠΑ και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκινς Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αρκολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνευστική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Δίο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι δεν θα, επανέλαβε μάλλον, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και των προεκλογικών μας, του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
0: επιτέθηκε, πραγματοποίησε
3: μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
0: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικο έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο. Για την Προφυλσό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικο έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες.

0: Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές, εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός. Και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπες θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
1: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή, θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ. Επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας. Κάποιοι άλλοι παίρνουν το δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
1: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αφόρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
1: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάπου που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
2: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ ετών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10η νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στον Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ, πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους Χούθη.
4: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν θα διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως. Ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι.
4: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα να σου θυμίσω στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης και την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, μόλις διπλασιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
5: Μπορεί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι. 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι. Και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η ως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
6: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
0: πάλι,
6: τη χώρα.
0: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
6: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη, είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομή, κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
0: Τι εξέλιξη βλέπετε?
6: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
8: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιοι έχουν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερέβαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με νέες διατάξεις από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχιάς, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
0: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
10: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%. Για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα: αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση. Το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
12: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του: επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία, Νότι, αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές την άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Το είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν στο παιχνίδι, όχι μόνο οι ΣΤΑΡ, δεν φτάνουν οι ΣΤΑΡ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για άλλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην Ενέργεια των Πολιτικών Συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την...
0: Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε ενώτη προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέλλον που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, για να τον ακούσουμε.
14: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
0: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι στραμμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα, που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
0: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
15: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. μεταξύ, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατου στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχο ο τίτλο σου. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες επιστολές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε. Ίδιο πνεύμα όμως,
0: ναι,
16: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία,
0: μες,
16: να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
17: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
0: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
17: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
0: ναι,
17: είναι το ελάχιστο.
0: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
17: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
0: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
17: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει με αυτό.
0: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πεταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
18: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύστηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και κρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς. Έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
0: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
18: Βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε απόπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά, έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
0: Ευτυχώς, ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
19: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νευρικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερες Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Σιμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Αϊμέγερ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Face και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεώργιο Βεσουκαρέσκας και η Ρεβάν στην, μετά, μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο Ζωργαριού Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας. Όσο αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Face του Conference League. Γρηγόρη.
0: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
22: Το Pity Shorts Ποτιδάνια Film Festival επιστρέφει με ένα διήμερο αφιερωμένο στο σινεμά. Μόλις μία ώρα από την Πάτρα, στις 25 και 26 Ιουλίου. 12 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 3 μοναδικά masterclasses. Εργαστήριο διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων, και δύο βραδινά DJ sets. Κριτική Επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτιστος. PT Shorts, σινεμά στα 850 μέτρα.
21: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Και στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η Μαρία η Αρβανιτάκη. Πολύ ζέστη. Δεν ξέρω, είναι η τελευταία μέρα, έχουμε άλλη μία, τι είπανε, μία και τελειώσαμε ή μία ακόμα. Έχει δίκιο ο Ιωάννης Αποκάλυψης. Όλη η χρυσή φιάλη του θυμού του Θεού έπεσε πάνω στις ακτίνες του ήλιου. Κεφάλαιο 16. Θα μασάτε τις γλώσσες σας, λέει, από τον πόνο, από την πολύ ζέστη και από τον πόνο που θα είναι πάνω σας από τις καυτερές ακτίνες του ηλίου. Θα μασάτε τη γλώσσα σας και θα βλαστημάτε το Θεό. Λοιπόν, λίγο αργότερα και ο άθλιος του Γκο, ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, θα του κάνουμε ένα σήμα λίγο αργότερα, γιατί είναι στα βάθη της θάλασσας, κυρίες και κύριοι, και εκεί παίζει με τα ψάρια αυτή τη στιγμή. Η μουσική μας σήμερα έχει άρωμα, ηχόχρωμα καλύτερα να το πω, του Χρήστου, του Χριστόδουλου. Από το καψοχώρι Μαθίας. Μπορεί το Χριστόδουλο να μην σας έλεγε τίποτα, μα σας πω όμως τώρα το επώνυμο και σας πω Χρήστος Νικολόπουλος, αμέσως καταλάβατε ότι είναι ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Και έτσι θα ξεκινήσουμε τώρα, ανήκουμε πιο με το του Αιγαίου, τα φεγγάρια στο Αιγαίο, πάμε.

Και βλέπω και Earth News, κυρίες και κύριοι, μίνι καύσωνα στο επίκεντρο Μεσσηνή Λάρισα Αγρίνιο Λαμία. Μια χαρά. Εγώ προτείνω στα κόμματα να κάνουν τώρα τις εκλογές. Αν θα πάει κανένα να ψηφίσει, 1, 2, 3 άτομα.

Βλέπω τώρα έχουν στείλει και οι εταιρείες εδώ το 8 που συνεργαζόμαστε. Ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα το ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάπου εκεί θα το βάλουμε. Έχει τον τίτλο «Οι Άγγελοι των Πρωινών», στίχη Άλκης Αλκαίος, μουσική Δημήτρης Καράς. Και αυτό θα το ακούσουμε. «Οι Άγγελοι των Πρωινών», μάλιστα. Υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφονται για να ακολουθήσουν την εποχή τους. Γράφονται για να την διασχίσουν. Καλό. Από την ίδια εταιρεία μας έρχεται και αυτή η δουλειά, η μουσική δουλειά του «Ουρανού τα φτερωτά».

ένα τραγούδι μνήμης για την Κύπρο 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Μάλιστα, για να δω ποιος με πολύ βαθύ σεβασμό λέει στην ιστορική, με βαθύ σεβασμό στην ιστορική μνήμη και, και στους ανθρώπους που βίωσαν τον πόλεμο και τον ξεριζωμό, ο Μαθαίος Τσαρουχίδης και ο Πέτρος Κουλουμής ερμηνεύουν το νέο τραγούδι του Ουρανού τα Φτερατά. Και αυτό θα το ακούσουμε σήμερα από την εκπομπή μας. Να στείλω, έχει συντονιστεί τώρα ο Πάνος από την Κέρτεζη με το σταθμό, να του στείλω χαιρετισμούς. Δεν ξέρω και τι θερμοκρασία έχει πάνω μου, ο Πάνος ο Μπόρδαλας και κύριοι που έχει γράψει, συγγραφέας με πολλών βιβλίων εκεί της περιοχής του, αλλά και ένα πρόσωπο το οποίο έχει γράψει μια πορεία στα συνδικαλιστικά ως εκπαιδευτικός φυσικός, φυσικό το τρόπο, φυσικός όντας, μια πορεία στους δρόμους, στις πλατείες, φωνάζοντας πάντα για τον πολίτη, για να καλυτερέψει η καθημερινότητα, κάπως να πάμε καλύτερα.

Αλέξανδρος Χάιδας μετά τις 4 και 5 κυρίες και κύριοι, πυρώτικο τραγούδι. Όπου βλέπω και τα μηνύματα του, σας ακούω και παίρνουμε θάρρος. Και όταν λέω Αλέξανδρος Χάιδας, μιλάω για τον πρόεδρο του Πανυπηρωτικού Συλλόγου.

Λοιπόν, να σας πάω σε μια έτσι γρήγορη ενημέρωση που έχουμε τώρα εδώ. Φωτιά στο Βαρθολομιό, το ακούσατε και πριν λίγο από την εκπομπή της Αθήνας. Και πυρκαγιά, ναι, διαβάζω εδώ από το πυροσβεστικό σώμα η ανακοίνωση. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Μάλιστα, συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Πηνιού. Για να προσέξουμε και κάτω, γιατί στην Ηλία έχουμε κακό παρελθόν. Να δω τι άλλο παίζει τώρα εδώ, να στείλουμε συλληπιτήρια. Κάπου το είδα εδώ, έφυγε η μητέρα της δημοσιογράφου της Ασημακοπούλου. Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Ασημακοπούλου, μητέρα της δημοσιογράφου Ελένης.

Ο Βασίλης ο Κοσγιώρης μου λέει πίνουμε ουζάκι Παντελόπουλε και σε καλούμε τώρα να έρθεις. Τώρα δεν το κουνάω καθόλου από εδώ. Έχω πως εδώ βαθμούς 23, δεν φεύγω από εδώ, εδώ θα μείνω μέχρι το βράδυ. Κάνει πολύ ζέστη. Μέχρι να έρθω εκεί θα διακτηνιστώ από τον καύσωνα.

0: στην Αριστεία τη Δημητρίου. Και στη Σοφία τη Τράκανη, σε ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ψάξουμε να βρούμε αυτό το δελφινόψαρο που είναι, σε ποια θάλασσα είναι. Μιλάω για τον Κωνσταντίνο. Τι είναι, Νίκο, Λαγοκέφαλος. Ψάξουμε να βρούμε δαγκόνι, λαγκωματιά μεγάλη. Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο στον κινηματογράφο να δείτε εδώ μια παρεξήγηση. Προσέξτε πολύ καλά, έχει πλάκα κυρίες και κύριοι, να γελάσουμε. Κάνει ζέστη, τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ορίστε, περάστε. Μάλιστα. Α, μπράβο. Ωραίο το σπιτάκι σας. Δικό σας είναι. Όχι, της ανιψιάς μου. Το έχει κληρονομήσει από το μακαρίτι τον πατέρα της. Μα, καθίστε. Τι στεκόσαστε έτσι σαν κούτσουβα.
2: Κάτσε, βρε. Της ανιψιάς σας είπατε, μένετε μαζί.
1: Ναι, και με το Φώτη τον αδελφό της. Αχ, από μωρά τα πήρα στα χέρια μου, ορφανούλια. Κι αν έμεινα ως τα τώρα νύπαντρη, γι' αυτά τα παιδιά έμεινα.
2: Ξέρετε, εμείς διαβάσαμε την εφημερίδα και είπαμε να έρθουμε να τη δούμε.
1: Καλά κάνατε.
2: Μα δεν είναι εδώ.
1: Καλέ πώς, την πήγαμε από νωρίς στην κρεβατοκάμαρα να τη μερεμετήσουμε λιγάκι.
2: Αμάν. Πώς δηλαδή να τη μερεμετήσετε.
1: Τι να κάνεις, κυρία αυτή μου, που δεν μπορείς να τη δώσεις όπως. Φωνάξαμε κι εμείς τον τεχνίτη και της πάτησε το μερεμέτι της.
2: Ο τεχνίτης.
1: Άσε και μας πήρε του κόσμου τα λεφτά.
2: Μπάρμπα, πέσαμε σε σόι. Ώστε τον πληρώσατε και από πάνω.
1: Αν τι, τζάμπα. Και όχι πως είχε τίποτα. Ίσα πρώτης τάξεως, καθαρή. Και αν μπεις για γρηγοράδα, κυρία αυτή μου.
2: Τι γρηγοράδα.
1: Άλλου είδους, να δεις, σε ξεπετάει τάκατα.
2: Μπάρμπα. Ψωνίσαμε εξπρες, αυτό είναι.
1: Τώρα δεν σου λέω, δουλεμένη είναι.
2: Δουλεμένη.
1: Α, η αλήθεια, αλήθεια, αλλά δεν της φαίνεται καθόλου. Να θα δείτε όταν θα την πάρετε.
2: Μα δεν πρόκειται να την πάρω εγώ, ανυψώς μου.
1: Α, ακόμα καλύτερα. Θα δεις ράψιμο που δεν θα το καταλαβαίνεις.
2: Διπλοπελογιά.
1: Δεν σου λέω, έχει και τα κουσούρια της έτσι και την πιάσει τζαναπαιδιά.
2: Τσινάει.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι θέλει, παιδί μου. Λάδωμα θέλει.
2: Τι λάδωμα.
1: Λάδωμα, 1-2 φορές την εβδομάδα να τη λαδώνει, παιδί μου. Ή δεν μπορείς.
2: Σε παρακαλώ, κυρία αυτή μου, ορίστε. Εγώ άμα φάω γερά με τον μπιφτεκάκι μου και με τον βουτυράκι μου, μωρέ τη λαδώνω και τέσσερες. Ορίστε. Λες να δείτε, σας παρακαλώ, κυρία μου. Τι κουβέντες είναι αυτές που μας λέτε. Πάμε, Αντώνη.
1: Καλή, τι πάθατε.
3: Τι συμβαίνει, θεία.
1: Να, οι κύριοι από εδώ ήρθανε για τη ραπτομηχανή.
2: Ραπτομηχανή.
1: Είδατε την αγγελία στην εφημερίδα.
2: Ποια ραπτομηχανή. Είπα κι εγώ. Τι με ραπετίζουνε. Δεσποινής, ο ανιψός μου κι εγώ. Ήρθαμε, δηλαδή...
1: Κατάλαβα το λάθος.
2: Ποιο λάθος?
1: Έγινε ένα λάθος στην εφημερίδα και βάλαν τη διεύθυνσή μας κάτω από την αγγελία μιας που ζητούσε γαμπρό.
2: Μπα, δηλαδή εσείς δεν ζητάτε γαμπρό. Φίνα, διεχαρίλε, λιγάκι ακόμα και θα με πάντρεπες με τη Σίνγκερ.

0: Χαίρετε κύριε Παντελόπουλο, εκεί που περπατούσα και
1: έτσι
0: πλέκα...
1: δεν το κάνουν, να σου πω, έτσι δεν ξεκινάνε τις εκπομπές.
0: Ναι, ναι, και μετά
1: γεια σας κύριε Κωνσταντίνου και μετά τι είπε σοβαρολογείς άγγελε, είναι πράγματα αυτά που λες.
0: Ναι, αλλάζουν το πληθυντικό στον ελληνικό, λοιπόν εκεί που φλέρταρα με θερμοπληξία ηλίαση ένα γενικευμένο ντουβρουτζά, περπάταγα στο τσιμέντο.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκεί να σκεφτόμουν τι να θέλει αυτός ο λαός. Αλήθεια, τι να θέλει.
1: Τι να θέλει, σήμερα δεν θέλει τίποτα, σήμερα θέλει δροσιά, αυτό θέλει.
0: Τι να θέλει, τι να θέλει η κυρία Αρβανιτάκη, τι να θέλουν οι γυναίκες εκεί, τη ΣΕΡ, τι να θέλουν οι γυναίκες γενικά.
1: Ναι.
0: Όποιος καταλάβει γενικά τι να θέλουν οι γυναίκες, εμείς εδώ είμαστε να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε. Τι να θέλει ο ανδρικός πληθυσμός, με τέτοια ζέστη όμως δεν είναι για αγάπες και συνυπάρξεις να κοιμηθείτε σε ξεχωριστά δωμάτια. Σήμερα είναι το Αγίου Βίκτορος Μασαλίας, έχει ενδιαφέρον αυτός. Είναι προστάτης, λέει, των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των μιλονάδων. Τώρα, τι σχέση έχουν τα αποχωρητήρια
1: με τους μιλονάδες, ναι.
0: Αυτά είναι φάνταστα καθολικά πετραγμένα, γιατί το ορθόδοξο ερωτολόγιο είναι
1: έχει κάνει μεγάλη ζημιά το ρωμοκαθολικό, η ρωμοκαθολική εκκλησία, άγγελες στην Ορθοδοξία, έχει αλλοιώσει τα πάντα. Μιλούσαν τώρα με έναν ιερωμένο και μου λέγει κακός, μου λέει, το ότι ο Χριστός στο Σταυρό έχουν βάλει να καλύπτουν τα γεννητικά του όργανα. Αυτό είναι λάθος, μου λέει, είναι ρωμοκαθολικό. Ο Χριστός ήταν γυμνός στο Σταυρό. Έτσι πρέπει να εικονίζεται. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά μου έλεγε. Λοιπόν, ναι, για λέγε.
0: Ελπίζω να σβήσει φωτιά στο Βαρθολομιό, το οποίο και ζούσα.
1: Και εμείς το ευχόμαστε, ναι, για πες μας.
0: Και σε κάθε περιοχή. Ξέρεις τι, τελικά έχει καταλάβει κανείς, έχουμε πόλεμο στη Μεσόγειο.
1: Τι ξέρω, μπερδευόμαστε. Τον βλέπεις τον Τραμπ στο Μουντιάλ και παράλληλα πέφτουν ο ένας πυράβλος μετά τον άλλον σε άλλες χώρες, είτε προς την Ουκρανία-Ρωσία, είτε χαμηλά εδώ προς Ιράν, Χούθη, όλοι μαζί αυτοί. Ο Νετανιάχου, να σου πω, ο Νετανιάχου, γιατί δεν μιλάει.
0: Έχει εκλογές.
1: Έχει εκλογή, εκεί δεν το πάει. Το πάει
0: τώρα που το πες, επειδή έχουμε και κάτι πατριώτες,
1: ναι,
0: να πάνε να πούνε στην κυρία Λατινοπούλου, επειδή έχουν εισβάλει ξένοι λαγοκέφαλοι, να μπει με κανένα ψαραντούφεκο να τους σκοτώσει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα. Δεν είναι και τόσο καλά.
1: Και πότε ήταν καλά, μπορείς να μου πεις πότε ήταν καλά.
0: Δηλαδή,
1: όλο με το. Όλο αχ και αχ. Δηλαδή, εντάξει, έτσι προχωράει αυτή η ζωή.
0: Αλλά πάντως χάρηκα και μερικούς Ισπανούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι οι Ισπανοί, αν ξεχωρίζουν για κάτι, είναι η αλληλεγγύη. Εντάξει, θέλει συζήτηση εκεί πέρα λίγο το πραγματάκι, και ο τρόπος που υποδέχονται ανθρώπους από άλλες Ηπείρους.
1: Ναι.
0: Αν δεις την ιστορία του Γιαμάλ, αυτού του νεαρού διάσημου ποδοσφαιριστή που έπεσε με το αδελφάκι του και τι κουβαλάει πίσω η οικογένειά του, θα καταλάβεις πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είδατε σε όλες τις εθνικές ομάδες, τα παιδιά των μεταναστών κυριαρχούσαν και έπαιζαν μπάλα. Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ, μόνο το ΑΕΚ Βίτεσε είδα ένα φιλικό. Είμαι και εγώ, είμαι περίεργος. Και να το πάω και λίγο πιο τοπικά, θα καταλάβουν και οι Εσκιμώες. Κάποτε μου έλεγε ένας φίλος γιατρός, να είστε με την Παναχαϊκή που είναι ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ μου λέει ξένη. Ξαφνικά η Παναχαϊκή, αδέλφια μου, ελέγχεται από Τούρκο επενδυτή, μια χαρά, business κάνει ο άνθρωπος, βρήκε εδώ.
1: Τώρα που λες business, τώρα που λες business, στο γάμο που πήγα,
0: ναι,
1: εκεί πιάσαμε την συζήτηση, γίνονται πολλά υδροελεκτρικά εργοστάσια, υδροηλεκτρικά, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αν κατάλαβα
0: αυτά
1: καλά. Και
0: θα το πούμε αυτό.
1: Μου λέγανε ότι
0: και
1: έδειξαν ενδιαφέρον και επιχειρηματίες. Και λέω και ο Ηλιόπουλος, όχι ο Ηλιόπουλος, μου λέει πάνω από τον Ηλιόπουλο. Είναι και πάνω από τον Ηλιόπουλο επιχειρηματίες.
0: Εννοούν στα νομικά κέρδη που βγάζουν. Πάνω από τον Ηλιόπουλο είναι ο Μαρινάκης, είναι ο Μαρτινογιάννης. Έλεγα λοιπόν ότι η Παναχαϊκή, ένα από τα, έτσι το λένε οι αθλητικογράφοι, αν τα ρεπορτάζ που διαβάζω ισχύουν, απέκτησε και έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν και στον ΑΦ και είναι από το Πακιστάν.
1: Ναι.
0: Εγώ ρωτάω τώρα τους πατριώτες, πότε είναι κακός ένας Τούρκος και ένας άνθρωπος από το Πακιστάν ή από όπου, και πότε είναι καλός. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά.

0: Ρε παιδί μου, δεν το είπε έτσι η Λατινοπούλου τώρα. Η Λατινοπούλου πήγε το μυαλό τη και σου λέει: ναι, επειδή έρχονται εδώ λάθρομετανάστες.
1: Ένα, να έχουν. Εγώ τον όρο δεν τον χρησιμοποιώ. Ναι. Λέω πότε λοιπόν ο άνθρωπος από το Πακιστάν.
0: Σου λέει να
1: το...
0: έχουν χαρτιά, αλλά χαρτιά πώς θα έχει όταν σου έχουν κάψει το σπίτι. Πού τα βρει τα χαρτιά. Εκεί είναι φύγε, φύγε. Δηλαδή δεν προλαβαίνει τον αδερφό σου να δει.
1: Το...
0: Σώζονται αυτό, σωθεί το.
1: Στην Παλαιστίνη, επειδή το ξεχάσαμε, έχουν δεν έχουν εκλογές, έχουν δεν έχουν άλλο κόμμα, έχουν εχμαλωτήσει.
0: Ναι, εκεί, να σου πω τώρα που το λες στη Γάζα, δεν ακούγεται τίποτα. Σου
1: όχι,
0: κάνει εντύπωση.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: κάνει...
0: λες και όλα εκεί πάνε ρολόι.
1: Εγώ πάω,
0: να δεις τι είναι τώρα η ενημέρωση και πώς βλέπεις εκεί, έχεις δει θέατρο σκιών που ο άλλος κρατάει μέσα τα και παίζει τα...
1: Το έχω δει, απλά λέω λοιπόν. Ότι οι υπερπατριώτες επιτίθενται στους φτωχούς και τους αδύναμους. Όταν κάνουν τη δουλειά τους και είναι τα λεφτά στη μέση, κανείς δεν μιλάει. Επειδή είπες ένα σοβαρό θέμα, έχουμε μία παρέμβαση για την Αγία Ευθυμία Φωκίδος. Δυστυχώς δεν έχω πάει. Εκεί,
0: κακός. Υπάρχει... κακός είσαι από την Θωρά και δεν έχεις πάει
1: Αγία Ευθυμία. Την Αγία Ευθυμία Φωκίδος δεν έχω πάει. Έλαντε όμως που πάνε να ισοπεδώσουν όλο τον τόπο για να εγκαταστήσουν φαραωνικά φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Έκανε και την ερώτηση ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ή μέλος της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Λευτέρης Νικολάου Αλαμβάνος, έτσι τον βλέπω εδώ. Σημασία έχει ότι μετά την Μπαβλιανή, όπου πολλοί και πολλές έχετε πάει και εκεί σχεδιάζουν υδροηλεκτρικό, δεν ξέρω σε ποια φάση, απειλείται η Αγία Ευθυμία Φωκίδος, όπου σχεδιάζεται φαραωνικό φωτοβολταϊκό.
0: Να σου πω, μην το χάσω το θέμα εδώ που προέκυψε. Το είπαμε, αφού σχεδιάζεται θα γίνει. Άστο, μην το
1: είναι πράσινη ενέργεια αυτή, μπορείτε άμα μας βοηθήσετε.
0: Τι ξέρω, δεν ξέρω. Να σου πω
1: όταν
0: τώρα.
1: Όταν καταστρέφεις δάσος, νερομάνα, περιοχή και βλέπετε στην Αλβανία,
0: να σου πω,
1: αυτός
0: το...
1: ο γενναίος λαός τι κάνει.
0: Ναι, και τι έγινε, δεν το κάναμε παλαιότερα το θέμα. Δεν μιλάγαμε για το Λεόντιο που πήρανε το χωράφι του άλλου. Εμείς δεν τα λέγαμε τι...
1: Λέγαμε για τον κτηνοτρόφο.
0: Για τον κτηνοτρόφο όπου... και τι έγινε. Έγινε κάτι.
1: Στο κοινό ότι έχει ψηφιστεί από αυτή την κυβέρνηση νόμος περί ιδιωτικής απαλωτρίωσης.
0: Πάμε, Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Λοιπόν, Άγγελε, θέλω να συνδέσουμε κάτι, γιατί εδώ έχουμε μια φωνή από τον σεβασμιότατο τον πατρόν εδώ, τον Μητροπόλεο, τον Χρυσόστομο, ο οποίος μίλησε τη Δευτέρα, χθες, στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Πατρών, εδώ, ξέρεις που λέμε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, προς τα εκεί δεν είναι. Ναι, λοιπόν, είπε, και θα το συνδέσω και βέβαια με το τραγούδι που μας έστειλε η εταιρεία ΟΓΔΟ, Ματθαίος Τσαχουρίδης και Πέτρος Κουλουμής, του ουρανού τα φτερωτά. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα τραγούδι μνήμης για την Κύπρο 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Λοιπόν, είπε ο Χρυσόστομος, η πληγή και η αδικία εναντίον της Κύπρου είναι εντροπή για την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Τώρα, το πολιτισμένο είναι εντός εισαγωγικών, έτσι, και το καλά το ανθρωπότητα και αν είναι εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, με αυτή τη φράση ο Μητροπολίτης Πατρών αναφέρθηκε στο δράμα που συνεχίζεται από την τουρκική εισβολή το 1974, επισημένοντας ότι η κατάσταση παραμένει με την ανοχή των ισχυρών. Και είναι ένα οξύμορο, το είπαμε και χθες, ένα οξύμορο σχήμα, Άγγελε, πώς είναι δυνατόν πηγαίνοντας στην Άγκυρα το ΝΑΤΟ να συνδιαλέγεται με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα τέτοιο βαρύ δεδομένο στην πλάτη του. Δηλαδή, τι να πούνε για την ειρήνη των λαών, αφού εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και βέβαια τώρα κινείται, το έχω δει το έργο, πόσα χρόνια κάνουμε για την Κύπρο εδώ στο ραδιόφωνο, στην περιφέρεια, στον περιφερειακό σταθμό, πόσα χρόνια κάνουμε για την Κύπρο, κάθε φορά που είναι 20 Ιουλίου είναι σαν τα καλάβρητα, που έρχεται 13 Δεκεμβρίου και μιλάμε για τα ολοκαυτώματα.
1: Λοιπόν,
0: και στις 20, στις 20 πάντα μιλάγαμε και ακούγαμε ένα λόγο τότε, 20-21-22, που έλεγε να ανοίξουμε το φάκελο της Κύπρου, να δούμε το θέμα της Κύπρου, τώρα δηλαδή που είναι η επέτειος, η μαύρη επέτειος.
1: Ναι. Δεν κάνουμε αναλύση στην εκπομπή, δεν ξέρω εσύ, εγώ το αποφεύγω απλώς από τις σκέψεις.
0: Εγώ δεν κάνω ανάλυση, είναι. Εγώ λέω ότι κάθε φορά, λες και είναι έθιμο ρε παιδί μου,
1: έχει
0: κάθε φορά.
1: Αυτό, ναι, ένα έθιμο, μια εθιμική πραγματικότητα.
0: Και βλέπω και δηλώσεις που γίνονται, να δούμε τι θα γίνει με την Κύπρο και πάμε τώρα...
1: Πάνε λοιπόν, εγώ θα το συνδέσω
0: αξιωματούχοι και... της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάνε με έναν άνθρωπο που έχει τέτοιο παρελθόν. Η χώρα του έχει κάνει εισβολή και έχει κόψει το νησί στα δύο.
1: Σωστά έπραξε ο Μητροπολίτης και έθιξε το θέμα. Βέβαια, περιμένουν να θίξουν και το θέμα. Δεν είναι ζήτημα σημείας της Παλαιστίνης. Γιατί εάν δεν πήραμε μάθημα από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, η οποία εξελίσσεται και ουδόλως απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ντόναλντ Τραμπ, το παγκόσμιο κεφάλαιο, γιατί οι πελάτες, τα χρηματιστήρια, το κεφάλαιο και το χρήμα κάνει κουμάντο σε αυτό το πλανήτη, θα περίμενα και από έναν πνευματικό ηγέτη, επειδή η δράση και η ζωή του Χριστού και άλλων πολλών προσώπων που έτρεξαν κοντά του δεν έχει καταγραφεί στους Αγίους Τόπους. Η επόμενη λοιπόν σφαγή των αμνών, η σφαγή των νηπίων συντελείται σε εκείνο τον τόπο και πολλούς άλλους ακόμα. Δεν κάνουμε ανάλυση πολεμικών μετόπων. Γιατί να μην θυμηθεί την καταγωγή, η καταγωγή του Χριστού, θα μου πει ο κάθε Μητροπολίτης, είναι από τον ουρανό, ο πατέρας του, η Αγία Τριάδα, τα ξέρω. Από τη στιγμή όμως που μιλάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, να βάλουμε στη συζήτηση και τα δεινά του λαού της Παλαιστίνης σε έναν τόπο που γύρω-γύρω υποτίθεται περπάτησε, δίδαξε, έζησε ο Χριστός, οι μαθητές του και δεν είπαν τίποτα για πολέμους. Σε ποιο Ευαγγέλιο γράφει πολεμήστε το ένα στον άλλον, πολεμήστε οι Ορθόδοξοι, τους Άραβες κτλ.
0: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, του ουρανού τα φτερωτά. Πάμε.

0: Λοιπόν, θυμάμαι, Άγγελε, είχαμε σε μια εκπομπή τελευταία, νομίζω, πέρυσι ή πρόπερσι, είχα τον Τάσο τον Στασί, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αχαιών Ακτή, ο οποίος μου είπε εδώ στον αέρα ότι, ξέρεις τι είναι, να πηγαίνεις στο σπίτι σου τώρα, στο σπίτι σου, και να βλέπεις μέσα έναν άλλο να κατοικεί στην αυλή που έλεγες ιστορίες, στην αυλή που έτρωγες, που έκανες κούνια στα δέντρα από κάτω.
1: Παράλληλη με το λαό της Παλαιστίνης, και δεν μειώνω καθόλου αυτό που έχει υποστεί ο κυπριακός λαός. Βέβαια, με την πάροδο των δεκαετιών, πώς το καλό, οι Κύπροι σε μεγάλο ποσοστό ταυτίζονται με τους Ισραηλινούς, αλλά όχι με τους ανθρώπους που χάσαν τη γη τους, την πατρίδα τους. Ό,τι σημαίνει για τον καθέναν, εδώ δεν μιλάω μόνο για σημαίες και σύνορα. Μιλάω για έναν πλανήτη, να τα λέμε και αυτά, ο οποίος βάλεται από την, τη λέτε, κλιματική κρίση, τον έχουμε καταστρέψει, πνίγεται στα σκουπίδια, αντλούμε τους φυσικούς πόρους, κερδίζουν λίγοι, υποφέρουν πολλοί. Ο πλανήτης ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Αν δεν βρεις εσύ νερό μεθαύριο στην Οβριά, δεν θα πας προς το χωριό το παραπέρα να βρεις λίγο νερό.
0: Και άμα δεν σου δίνουν εκεί νερό,
1: θα πας παραπέρα.
0: Να, πώς έρχεται ο πόλεμος. Τι νομίζεις ότι ο πόλεμος ξεκίνησε, τον ξεκίνησε ο άνθρωπος? Καταρχάς τον ξεκίνησε το περιβάλλον πρώτα.
1: Οι άνθρωποι, διάβασα βιβλίο κοινωνικής ανθρωπολογίας, οι πρωτόγονοι, ξέρεις τι κάναν, ήταν ομαδούλες και πηγαίνουν να βρουν τροφή, ήταν μετακινούμενες ομάδες. Όταν λοιπόν, δεν ήταν αγρότες οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, ήταν τροφοσυλλέκτες. Όταν αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε αγροτική παραγωγή και αποθήκευση τροφίμων, επειδή ακριβώς κάποιος ήταν ισχυρός και έλεγχε 10 αποθήκες και ο άλλος πίναγε δίπλα του, υπήρχε ο ξεσηκωμός, υπήρχε αντιπαράθεση.
0: Υπάρχει όμως ο πόλεμος, κοίταξε, υπάρχει μια μαγική λέξη που ακούει, που τη λέμε προμήθεια. Από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Προμήθεια,
0: από αυτούς που έπαιρναν την προμήθεια.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: και άλλα πολλά.
0: Να μην βασανίσουμε άλλο τον κόσμο.
1: Επειδή μιλήσαμε για την Κυπριακή, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά υπουργό της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέτει με τη διαδικασία του βέτο ζήτημα για να συζητηθεί η ιστορία της τουρκικής κατοχής στην κατεχόμενη Κύπρο. Το έχει ακούσει. Ξέρετε, δεν το αγγίζουν το θέμα.
0: Και εγώ
1: το
0: έχω ακούσει, έχω ακούσει.
1: Δεν το αγγίζουν.
0: Όλοι τα αγγίζουν. Αλλά κανείς δεν τραβάει το κορδόνι. Να σου πω τώρα, γιατί μας ήρθε εδώ από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, να το πούμε, η Ιφηγένεια Ναυλίδη, Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, με την τραγωδία του
1: Πελοποννησιακό στάδιο, σωστά.
0: Ωραία, ναι.
1: Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Αρχαίος Υφυπουργός δεν θέλησαν να δώσουν το Ρωμαϊκό 2 με διάφορες δικαιολογίες.
0: Βρήκες να χτυπήσεις.
1: Είναι,
0: ωραία.
1: Για πρώτη φορά στα χρονικά. Δεν υπήρχε κανένας Υπουργός Πολιτισμού που να το αρνηθεί. Βέβαια, λέει, επικαλέστηκε κάποιους τεχνικούς όρους, κάποια τεχνικά θέματα, και είναι μόνο για τη λυρική σκηνή και λες και οι άλλοι, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Να σας πω κάτι, να πάτε να απολαύσετε όσες και όσοι μπορείτε τις εκδηλώσεις. Άλλωστε, με τη ζέστη που κάνει, πραγματικά.
0: Τώρα, αυτό είναι αύριο. Αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Δηλαδή, καλός ο καιρός θα είναι.
1: 42 βαθμούς, αλλά, πάνω στο μάρμαρο.
0: Με την τραγωδία λοιπόν του Ευρυπίδη Ιφηγένεια, η Αναβλήδη συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ αύριο στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ο κύκλος των παραστάσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας. Διαβάζω τώρα από το δελτίο τύπου. Η παράσταση ανεβαίνει από την ομάδα Σημείο 0 σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου και μετάφραση Παντελή Μπουκάλα. Κυρίαρχο στοιχείο της είναι η εστίαση στη διαχρονικότητα του έργου. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα, παίζουμε την Ιφηγένεια Ναυλίδη και μιλάμε για τη διαχρονικότητα του έργου. Τι σημαίνει αυτό, Άγγελε, διαχρονικότητα του έργου? Σημαίνει τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, το λέει και αλλιώς ο...
1: Και κάτι βαθύτερο που
0: ο κόσμος αυτός, λέει ο Χατζηδάκης, δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Επειδή μιλάτε για την υπογεννητικότητα, και έχω κάνει ένα ευρύτερο ερώτημα στον κύριο Χάιδα για το τι άνθρωποι είμαστε και ποιους ανθρώπους θέλουμε.
0: Εγώ έτσι όπως το είπες, θυμήθηκα το τραγούδι που λέει «Άνθρωποι είμαστε» και σου άλλα τα κάνουμε.
1: Λοιπόν. Ναι. Από την Ιφηγένεια και πολλά άλλα έργα των θαυμάσιων κλασικών της αρχαίας ελληνικής εποχής, που κάποιοι άλλοι τα πήραν και τα κάναν δεν ξέρω τι, φτάσαμε σήμερα σε έναν κόσμο που, ρε παιδιά, να κάνουμε μωρά, να μεγαλώσουν. Ποιος θα σερβίρει πίτσα, ποιος θα σερβίρει τα εσπρέσο φρέντο? Είπαμε να δούμε ποιοι είμαστε Και τι, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά για τέτοια
0: να γυρίσω εγώ πέρα. Τώρα, να γυρίσω στην τραγωδία του Ευρυπίδη. Να γυρίσω λοιπόν από τους συντελεστές. Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάββας Τούμπος. Μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα. Σκηνικά κοστούμια Κατερίνα Παπαγεωργίου. Μουσική Ζήσης Σέγκλιας. Φωτισμοί Κώστας Μπεθάνης. Δραματουργική συνεργασία. Καλό είναι να τα αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, όλα τα ονόματα, διότι όλοι είναι μέσα στο κάδρο και ο πίνακας είναι ωραίος. Ιωάννα Ραμεδιάκη, σύμβουλος θεατρολόγος, η Μαρία Ισικητάνο. Κατασκευή κοστούμιών Ελένη Χασιώτη. Κατασκευή σκηνικού Απόστολος Ζερδεβάς. Λοιπόν, αυτά για αύριο το βράδυ, για αύριο 9.30 ώρα. Γυρίζουμε εμείς στο Χρήστο Νικόλοπουλο.

0: Να τώρα βλέπω στο Earth News τον κύριο Κραμάνη, 52 χρόνια μετά τον Ατήλα, η Δύση δεν λέει λέξη για το, στρατό κατοχής στην Κύπρο. Έχει πάει η κυρία Δούρου εκεί να δει τον πρόεδρο. Πόσοι μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ, 7?
1: Μείνει η κυρία Δούρου και η ομάδα της.
0: Πόσοι μείνανε, Μαρία Αρμανιδάκη, 8, 9, 9, 9. Μαζί με τον Πολάκη 9.
1: Α.
0: Ναι. Θα κρατήσουν το κόμμα, θα κατέβουν στις εκλογές, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και μετά θα συνεργαστούν.
0: Και θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι, ναι, το ξεκάθαρο, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, επίσης μην, ναι, πέφτετε στην παγίδα των ημερομηνιών για προσφυγή, για την προσφυγή στις κάλπες. Αυτό είναι ένα έξυπνο επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί ξέρεις, σε κάνει να σκέφτεσαι.
0: Έχεις μάθει τελικά πότε έχουμε εκλογές?
1: Εγώ δεν είμαι η πυθία. Άλλο θέλω να σας πω.
0: Να ανέβεις την πυθωρέα πάνω στους Δελφούς. Μασάει εκεί.
1: Ναι. Εγώ βέβαια ζούσα στο νομό Ηλίας που είχαν άλλα, ναι, πλεονεκτήματα εκεί με τα χορταράκια. Λέω λοιπόν, εκεί που σκέφτεστε, χτες πέρασα από τον πλούσιο οικισμό του Ρίου Αχαΐας, τον ξέρει όλοι, ναι, οι φίλοι. Παιδιά, δεν είχε δουλειά εκεί. Δεν υπήρχαν... Ναι, μεν υπήρχε μια κίνηση του κόσμου, αλλά δεν είχε δουλειά.
0: Τι ώρα πέρασες?
1: 10 και 4
0: το πρωί.
1: Α, το βράδυ. Το βράδυ, ναι, και κάποιες άλλες ώρες, μην τα λέμε.
0: Πάντως έχουν γίνει εργάκια εκεί. Από ό,τι
1: γίνονται τα έργα, γίνονται. Θέλω να πω ότι αν ρωτήσετε τον κόσμο, σου λέει τι λέτε.
0: Να σου πω, μας έχουν καλέσει στα Ροήτικα. Μας έχουν καλέσει για. Θα βάλουν ένα μεζέ, λέει, για τον αγώνα που κάναμε, η περιφέρεια, ο περιφερειακός σταθμός της Ερπάτρας, για το εργάκι εκεί στο φαρμακείο, στα Ροήτικα.
1: Θα πας εσύ, θα φας και για μένα. Μπορεί να έρθει, δεν ξέρω. Λέω, λοιπόν,
0: γιατί με προσβάλλεις τώρα, να πάω εγώ να φάω και για σένα? Δηλαδή δεν προσέχεις την υγεία μου καθόλου. Καθόλου δεν την προσέχεις.
1: Πώς λες, κάνε ένα μπάνιο και για μένα.
0: Μπορείς, ναι, άλλο, ξέρω, κάνε ένα μπάνιο για μένα. Δεν σε βλάπτω όμως, μπάνιο κάνεις.
1: Να φάω και για σένα.
0: Τα βέβαια εσύ δεν τρως, όσοι σε ξέρουν, σε βλέπουν. Δεν έχεις, είσαι fit.
1: Κοίτα, κάτι κιλά πήρα τελευταία. Είναι από αυτά του...
0: Χαμηλά ή ψηλά?
1: Όχι, ψηλά.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, έχει έρθει η απαγόρευση για προληπτικούς λόγους κυκλοφορίας εδώ στην περιοχή μας. Να τη δούμε λίγο. Για λέγε, ναι.
1: Απαγορεύεται λοιπόν σε επίλεκτα σημεία.
0: Κάτσε, θα τα πούμε. Λοιπόν, απαγορεύεται, πάμε Καλλιθέα, από γήπεδο και άνω και από δεξαμενή και άνω.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο Δασίλειο. Πευκόδασος Δασιλείου του Δήμου Πατρέων και Πευκόδασος περιοχής Γυροκομείου, και εκεί απαγορεύεται. Πάμε Κεφαλόβρυσο Κρίνης, Πευκοδάσος, το είπαν τώρα Πευκοδάσος, από πάνω το γράφουν Πευκόδάσος, το λέω και εγώ, εντάξει, καλά. Άχι, πάμε. Βασικό οδικό, ναι, ζέστηκαν τώρα, έλα. Λοιπόν, από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την Ιερά Μονή Οβλού, μην ανέβετε, θα σας πω τώρα και από τι ώρα. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου, σε θέση... σε θέσεις Μοχλός, Χάρανδρος, Πασχαλιάνη, Αγία Παρασκευή, Γεφύρης, Σόφενας, Μοχλός, ο Ιππικός Όμιλος Πλατανίου και έως Άνω Καστρίτσι, Δρέπανο, στον Άγιο Γεώργιο και στον Αιμοδούρη, Καϊμακά, τρίτο περιαστικό δάσος Μόμας, Δήμος Πατρέων, ναι, ορεινή ζώνη Ζάστοβας, Κοκκινόβρυσης, προφυλάκιο Μπάλα, και από την αποδόπλευρα. Λοιπόν, η απαγόρευση ξεκινάει από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Μην ανέβετε σε αυτές, ναι, τις περιοχές που είπαμε.
1: Να τα αφήσουμε μόνα τους τα μέρη να κάνουν. Πώς το καλό λοιπόν, ναι, σε επίλεκτα σημεία όπου κατασκευάζονται ολικά, φωτοβολταϊκά, συνεχίζονται οι εργασιούλες, μπορεί εκείνες τις μέρες να μην πατάνε και καίγονται τα δάση μας. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και έγινε και το έργο, να σου πω, έγινε και το έργο εκεί στο που ανεβαίνουμε για Καλλιθέα, το μου είχε πει ο κ. Μπονάνος. Ο κ. Μπονάς κατεβαίνει και για βουλευτής, ή δεν είναι
1: ισχύει? Έτσι ξέραμε μέχρι προχτές. Ξέραμε.
0: Γιατί τώρα... προχτές, χθες άλλαξε.
1: Δεν ξέρω τι άλλαξε,
0: ναι,
1: προχτές.
0: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό μου είχε πει, μου λέει φτιάχνουμε το είχε πει, δηλαδή το Φεβρουάριο μου το είχε πει. Το θέμα είναι
1: είχαμε
0: ότι έγινε.
1: Από την εκπομπή ότι το πρόσωπο που ακουγόταν και έχει σχέση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ. Μαστοράκου, δεν το επιθυμούσε, ναι, τελικά. Και το πρόσωπο που ακούγεται ότι το
0: να
1: λέω
0: σου πω,
1: εγώ...
0: Μπονάνος δεν είναι κακός.
1: Τι πολιτική ακολουθεί, δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλός ή κακός.
0: Εργάζεται.
1: Δεν πάμε να πιούμε...
0: Εργάζεται.
1: Ένα λεπτό. Δεν πάμε να πιούμε τσίπουρα στην παραλία ή παραθύναλος μπύρες και να λέμε τι ωραίος κόσμος είναι εδώ. Όταν μιλάμε για την πολιτική, θα μιλάμε για την πολιτική.
0: Ωραία,
1: εκπροσωπεί
0: ωραία.
1: Μια κυβέρνηση η οποία έχει αναγκάσει το 80% του πληθυσμού να μην τα βγάλει πέρα.
0: Λέμε σε έναν άνθρωπο δραστήριο που τρέχει, που είναι κοντά στον πολίτη.
1: Τεφανάσης Μέγκος έτρεχε στις ταινίες και εγώ τρέχω και κάνω ρεπορτάζ. Και ο άλλος τρέχει και δουλεύει, αλλά δεν τα βγάζει πέρα μετά τις 15 του μήνα.
0: Εκείνος τα βγάζει, εσύ δεν τα βγάζει. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Ναι, γιατί εσείς τα βγάζετε πέρα μετά τις 15.
0: Όχι, εγώ είμαι με τον κύριο Μπονάνο. Μπονάνο. Λοιπόν. Ναι. Αποκαλύφθηκα. Η αποκάλυψη του Ιωάννη κυριολεκτικά.
1: Τα έχω πει και προσωπικά. Είναι άλλο να πάμε στην παραλία και να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, το λέω. Μήπως φτιάξουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και ανεβαίνουμε στην Καλλιθέα και φύγουν οι Ιταλίκες από τη Μεσάτιδα.
1: Όχι, φτιάξαμε τον κόμβο στην Οβριά τώρα.
0: Αυτό μήπως φτιάξουμε εκεί. Μήπως φτιάξουμε εκεί και γίνει το έργο αυτό και γλιτώσουμε από τις Ιταλίκες. Όπου δεν ξέρουμε, κάποια ώρα θα μας πάρουν μπροσταριά και θα έχουμε εκεί πέρα δίκτυα. Θα έρθει το CNN. Όλοι εκεί θα έρθουν.
1: Και
0: λοιπόν,
1: δεν ξέραμε και δεν είχαμε ακούσει και δεν μας το είχατε πει.
0: Πάμε στο τραγούδι.

0: Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε όλο μας το πρόγραμμα την πρώτη ώρα. Μετά σας έχω Αλέξανδρο Χάιδα, 4 και 5 περίπου, τραγούδι, πυρώτικο κτλ. Λοιπόν, Άγγελε,
1: να κάνεις ταινίες, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή του. Το θέμα είναι ποιοι είμαστε εμείς σε αυτή τη μικρή γωνιά.
0: Τι είμαστε εμείς τώρα, κόκκος.
1: Του πλανήτη, όπου ο πλανήτης υποφέρει από υπερπληθυσμό και πώς πιστεύουμε ότι αντί να καλλιεργούμε τη σχέση με τη μουσική, το θέατρο, την κλασική παιδεία της μουσικής και του θεάτρου που πήραμε από τους αρχαίους ημών προγόνους, προσπαθούμε να σταθούμε με τι, με όπλα, με τραπεζές.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, Άγγελε, δεν ξέρω. Τώρα θέλω να τελειώσουμε.
1: 40 βαθμούς έχει, τι μάγκλες με σπεριάτικα, θα πλαντάξουμε εδώ
0: θέλω να τελειώσουμε με το... τραγούδι «Άγγελοι των πρωινών», στίχη είναι ανέκδοτη στίχη του Αλκαίου και το ερμηνεύω Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος συμπράττει με τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, και μέσα από τους στίχους του Αλκαίου τραγουδούν μαζί ότι είναι αργά για προσευχές και είναι νωρίς για κλάματα, λέγοντάς μας ότι έχουμε χρόνο για το θαύμα εάν και εφόσον το αναζητήσουμε. Κάτι τέτοιο που λες εσύ. Ο ίδιος ο Αλκαίος στο χειρόγραφό του και κάτω από τον τίτλο τραγουδιού δανείζεται από τον Bob Dylan, άκου εκείνο το μοναχικό σφύριγμα, ακούγεται πολύ καλό για να κλάψεις. Λοιπόν, θα τελειώσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, το πρώτο μέρος. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει πάρει σήμα τώρα και πάει να πάρει τη θέση του Ναυαγωσώστη.
1: Νεράκι να πίνετε, νεράκι.
0: Τη θέση του Ναυαγωσώστη στο Ρίο, όχι στο Ρίο που είσαι, στην Πλάς. Για τον πήρε τηλέφωνο να αλλάξει, λέει, και θα πάει εκεί.
1: Οπότε... Ναι, και θα πνιγούνε όλοι.
0: Εχθές έχω πληροφορίες ότι εμφανίστηκε στο Ρίο. Τώρα ήρθαν φρέσκες.
1: Εμφανίστηκα, ναι.
0: Από το καρφί, το Νίκο το Γιατράκο.
1: Αυτοί οι πλούσιοι στο Ρίο λοιπόν, δεν βγαίνουν καθόλου έξω.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα χαλάσουν στο
0: λοιπόν,
1: τόπο.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα οι Άγγελοι των πρωινών. Ακούω εκείνο το μοναχικό σφύριγμα. Ακούγεται πολύ καλό για να κλάψεις, Bob Dylan. Μ' άρεσε αυτό. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, 3 με 5, εδώ στο δικό σας περιφερειακό σταθμό στην Ερπάτρας. Να ευχαριστήσω τη Μαρία την Αρβανιτάκη εξ Ζακύνθου. Η Μαρία, το ξέρεις ότι είναι από τη Ζακύνθου, Άγγελε?
1: Φυσικά το ξέρω.
0: Έλεγα μήπως δεν το ξέρεις, το πω εγώ ραδιοφωνικός, δημοσίους. Και τον Νίκο τον Γιατράκο, πάντα πειραχτίνη.
1: Από πού είναι ο Γιατράκος?
0: Ο Γιατράκος, από πού είσαι, Γιατράκο? Από εδώ είναι, από εδώ είναι.
1: Τις Καμάρες
0: είναι, είναι από τις Καμάρες, από τις Καμάρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3, να προλάβουμε πόσα λεπτά είναι αυτό, 2 και 30. Ωραία, προλαβαίνουμε. Γεια σας κυρίες και κύριοι για το πρώτο μέρος και ακολουθεί Αλέξανδρος Χάιδας με δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στο μουσικοχορευτικό πλούτο της Ηπείρου και συνέχεια έχει ονομός Θεσπρωτείας. Οι χοροί και τα τραγούδια της Θεσπρωτείας έχουν ιδιαίτερο ύφος και ασύγκριτη γοητεία. Χορευτικά διαφέρουν από αυτούς του νομού Ιωαννίνων, για τους οποίους μιλήσαμε και ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Εν τούτης, πέρα των ντόπιων χωρών, δεν πάβει να συναντάμε στην περιοχή χορούς και από την υπόλοιπη Ήπειρο. Η διαμόρφωση των χωρών και των τραγουδιών της Θεσπρωτείας σε μεγάλο μέρος επηρεάστηκε από ιστορικούς παράγοντες. Αν θέλετε μουσικοχορευτικά, μπορούμε να χωρίσουμε τη Θεσπρωτεία σε δύο μεγάλες περιοχές. Σε αυτήν της περιοχής των Φιλιατών, πανοχώρια, κατοχώρια, χωριά της Κάλας και σε αυτήν της ευρύτερης περιοχής της Παραμυθιάς και του Σουλίου.

Ξεκίνημα λοιπόν με το τραγούδι «Ξύπνα περδικομάτα μου». Πατινάδα που χορευόταν και τραγουδούσαν στο γάμο την ώρα που η συνοδεία του γαμπρού πήγαινε στο σπίτι της νύφης για να την πάρει. Εξάσημος ρυθμός που χορεύεται με βηματισμό ιδιότυπου τσάμικου.

Συνέχεια με το τραγούδι «Πέρδικα», που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Φιλιατών. Όπως μας ενημερώνει ο Σπύρος Νεραϊδιώτης, αποτελούσε παλαιότερα τον αγαπημένο χορό κυρίως των γεροντότρων. Τραγούδι σε εξάσιμο ρυθμό που συναντάται να χορεύεται πολύ και στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας ακούγοντας ένα σχεδόν λησμονημένο ερωτικό τραγούδι με τίτλο «Εξέφεξη Ανατολή». Τραγούδι από την περιοχή της Μουργκάνας, έναν τόπο που δεσπόζει το ομώνυμο βουνό, καθώς και 16 ιστορικά χωριά ετοφολιές που ξεχωρίζουν εκτός των άλλων για τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό τους. Που ξεχωρίζουν εκτός των άλλων για τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό τους.

Σειρά στο μουσικοχορευτικό Σεριάνι μας, στο νομό Θεσπρωτείας, έχει το τραγούδι «Μαρίκα». Ένα τραγούδι που στα πανηγύρια το παραγγέλνουν με το όνομα «Αυγή». Χορεύεται με ιδιότυπο τρόπο, ενώ το συναντάμε να χορεύεται και με τα βήματα του παλιού Ζαγορίσιου, όντας πεντάσιμος ρυθμός.

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή μας, χαρακτηριστικό του νομού Θεσπρωτείας είναι και τα τραγούδια με περιεχόμενο ιστορικό. Ένα από αυτά είναι και το «Μαύρο πουλάκι», τραγούδι σε εξάσιμο ρυθμό που αναφέρεται στην καταστροφή του Σουλίου. Χορεύεται με ιδιότυπο τρόπο.

Συνεχίζουμε με έναν υπέροχο πεντάσιμο οργανικό σκοπό, τον Τσιτσιομίτσο ή Τσιτομίτρο, ονομασία κατά πάσα πιθανότητα Έλληνα οπλαρχηγού. Δόριος, παλιός αγαπημένος σκοπός των ανδρών στα Σουλιωτοχώρια και στη Λακασούλη, τουλάχιστον μέχρι και το 1950. Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες, πάνω στη μελωδία, συνέθεσαν και άλλα τραγούδια όπως η Κόστενα και η Φιλιοπούλα. Μέχρι πρόσφατα, του είχαν προσδώσει και την ονομασία Μήτρενα. Εν τούτης, η έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες έχει δείξει πως για το τραγούδι Μήτρενα βρέθηκε ξεχωριστή μελωδία καθώς και ξεχωριστά βήματα. Επίσης, για το τραγούδι Τσιτσιομίτσος ή Τσιτομήτρος, από μαρτυρίες των κατοίκων της Μαζαρακιάς, του Πόποβου και του Ελευθεροχωρίου υπάρχουν και στίχοι.

Ακολουθεί ένας πολύ αγαπημένος χορός της περιοχής, αλλά και της περιοχής του Πογονίου, στον Περάτη. Στα χωριά μάλιστα για Μαρίνα, Μέστανη και Κασπή, οι καταγραφές για τον Περάτη δείχνουν πως χορευόταν ως πολεμικός χορός με μαχαίρια στο στόμα των ανδρών. Για την ονομασία του χορού επικρατούν οι απόψεις πως σχετίζεται με τη μεσαιωνική πόλη της Βορείου Υπήρου Βεράτιων, αλλά και πως Μπεράτης ονομαζόταν γενναίος οπλαρχηγός στα βουνά της Θεσπρωτείας που κάποτε άοπλος σκότωσε τον τύρανο Πασά, πνίγοντάς τον με τα χέρια του.

ακολουθεί ο χορός με την ονομασία Οσμαντάκας. Αναφέρεται στον Αρβανίτη, μουσουλμάνο αρματολό Οσμάν Τάκα, που συνελήφθη από τον Μπέι του Μαργαριτίου στα τέλη του 18ου αιώνα. Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ζήτησε ως τελευταία επιθυμία να χορέψει και χόρεψε με τέτοια λεβεντιά που εντυπωσίασε τους πάντες χαρίζοντάς του τη ζωή. Χορός με διάφορες παραλλαγές βημάτων που μελωδικά ως γυρίσματα έχει τον Τσακιστό και τον Πογονήσιο.

Περνάμε τώρα σε ένα γνώριμο σκοπό, κυρίως στην παραμυθιά, από όπου και πήρε την ονομασία του. Παραμυθιά ή παραμυθιώτικος. Ο χορός έχει δύο μέρη, σε δύσιμο ρυθμό και ζωηρή μελωδία.

συνέχεια με έναν οργανικό σκοπό σε τετράσιμο ρυθμό με τίτλο «Καραμαντάτικο» που συναντάται στην περιοχή της Παραμυθιάς και του Σουλίου. Χορεύεται με 8 βήματα, αργά και βαριά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα ιστορικό τραγούδι. Στη Βρύση στα Τσερίτσενα. Αποτελείται από δύο μέρη που χορεύονται σε τετράσιμο και εξάσιμο ρυθμό αντίστοιχα και αναφέρεται στους αγώνες των σουλιωτών.

Και με αυτά τα χορευτικά τραγούδια και τις οργανικές μελωδίες της Ηπείρου, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη μουσικοχορευτική παράδοση του νομού Θεσπρωτείας. Επόμενος σταθμός, η Άρτα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Χάιδας και στην κονσόλα του ήχου η Βάσο Κρεμίδα και ο Απόστολης Ηρακλέους. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κλασικά, τρίτο.
2: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην εθνική λυρική σκηνή, η Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μία ιστορική παραγωγή σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, ως αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου σκηνοθέτη, σκηνογράφου και ενδυματολόγου. Ένα από τα πιο αγαπημένα αριστουργήματα του λυρικού θεάτρου ζωντανεύει ξανά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της αγάπης, της θυσίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από τη μουσική ιδιοφυΐα του Βέρντι. Στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, οι μεταμεσονύκτιες προβολές «Έναστρος ουρανός, έναστρες νύχτες» προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Κλασικές και σύγχρονες ταινίες συναντούν τη μαγεία της νύχτας, δημιουργώντας ένα χώρο όπου η μεγάλη οθόνη, η φύση και η συλλογική εμπειρία της θέασης γίνονται ένα. Και στην Roma Gallery παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση Midsummer Party – Reflections on Space and Time – Don't Ask Me Why. Μέσα από έργα σύγχρονης τέχνης, οι συμμετέχοντες δημιουργοί εξερευνούν τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και της ανθρώπινης εμπειρίας, προτείνοντας διαφορετικές αφηγήσεις και εικαστικές διαδρομές που καλούν το θεατή να ανακαλύψει τις δικές του ερμηνείες. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα είναι πια παράδοση οι οικογένειες ευγενών από όλα τα δουκάτα ή βασίλεια που σήμερα ενωμένα αποκαλούμε Ιταλία έχουν ταγμένο έναν γόνο τους στην Καθολική Εκκλησία. Οι νέοι εκπαιδεύονται στη Ρώμη και γίνονται καρδινάλοι και έτσι η εκκλησιαστική και κοσμική εξουσία και ζωή έχουν μπερδευτεί με τη δεύτερη να κερδίζει έδαφος και μαζί της να αναπτύσσεται περισσότερο η κοσμική μουσική. Παράλληλα, η εκδοτική οίκη μουσικών εκδόσεων σε Βενετία, Ρώμη, Μιλάνο, Νάπολη ανθούν και νέα μουσική εκδίδεται συνεχώς, που ταξιδεύει εύκολα σε όλα τα δουκάτα της Ιταλίας αλλά και στα υπόλοιπα βασίλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το περιβάλλον ξεκινά την πορεία του στη μουσική ο Λούκα Μαρέντσιο. Από παιδί είναι χοροδός σε εκκλησία στην Πρέσα κοντά στη Βενετία. Έπειτα μουσικός και συνθέτης στη Μάντοβα στην οικογένεια των Κοντσάγκα. Το 1574 τον διαλέγει ο καρδινάλαιος Κριστόφορο Μαντρούτσο του Τρέντο και τον παίρνει μαζί του στη Ρώμη. Όταν το 1578 ο καρδινάλαιος πεθαίνει, φαίνεται πως τον Μαρέντσιο, σε εισαγωγικά τον κληρονομεί, ο καρδινάλαιος Λουίτζι της ισχυρής οικογένειας των Έστε από τη Φεράρα. Είναι περήφανος για τον μουσικοσυνθέτη του και τον παρουσιάζει σε όλα τα κοσμικά γεγονότα της Ρώμης. Από την πλευρά του ο Μαρέντσιο κάνει την μουσική του ολοένα πιο λαμπερή, με προτίμηση στα μαδριγάλια, με το δικό του φρέσκο εκφραστικό στυλ, χτισμένα έτσι ώστε να θυμάται κανείς εύκολα τη μουσική τους όσες φωνές και αν τα τραγουδούν. Το 1585 είναι η χρονιά του. Περισσότερες από 10 συλλογές του με μαδριγάλια για 3, 4, 5, 6 φωνές εκδίδονται και βιβλία με άλλες συνθέσεις από εκδότες όχι μόνο της Ρώμης. Η μουσική του Μαρέντσιο συμμετέχει στην άνθηση του νέου στυλ στην Ιταλική μουσική. Στην άνθηση του Ιταλικού μαδριγαλιού. Δεν είναι τυχαίο το 1585 στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, στη Βενετία, στη Μάντοβα, αλλά και στο Παρίσι, όλοι μάλλον τραγουδούν «Φύλαμε χίλιες φορές με αυτά τα γλυκά ροδαλά χείλη, γεμάτα αόριστες ερωτικές επιθυμίες. Κι αν η ψυχή μου κυριευμένη από την ασυνήθιστη γλυκύτητα λιποθυμήσει, σφίξε με γρήγορα στο τρυφερό σου στήθος, κι αν τυχεί να πεθάνω, γλυκιά θα είναι η μοίρα, γλυκό τα αστέρι. Γιατί γλυκό και όμορφο θάνατο θα μου χαρίσει».

Από το πέμπτο βιβλίο με μαδριγάλια για πέντε φωνές του Λούκα Μαρέντσιο, ακούσαμε το μαδριγάλι «Μπάτσαμι μίλε βόλτε», «Φύλαμε χίλιες φορές», με το σύνολο «Κοντσέρτο Ιταλιάνο» σε διεύθυνση του Ριναλντο Αλεσαντρίνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε να κάνουμε ωραία ταξίδια στην Ελλάδα με πηξίδα την τέχνη, τα φεστιβάλ και τις δράσεις. Θα πάμε μια εκδρομή στη Σάμο για να συναντήσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια Σωτήρη Μαριωρή για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα ενός φεστιβάλ που μετράει ήδη 2 δεκαετίες. Θα πάμε μια περιοδία στην Ελλάδα με την παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, τη νέα παραγωγή του Διπεθέ Ρούμελης. Οδηγός μας, η σκηνοθέτης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Λέσβο και τον Πολυχνίτο για να συνομιλήσουμε με τον Ιωάννη Αδαλή, πρόεδρο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Πολυχνίτου, ο Μπάλος, για τη δύναμη της παράδοσης, τη σημασία της συλλογικής μνήμης και το πώς ένας μικρός τόπος μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό. Υπάρχουν τόποι που κουβαλούν μέσα τους ιδέες οι οποίες εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η Σάμος είναι ένας τέτοιος τόπος. Το νησί του Πυθαγόρα, του Αρίσταρχο, του Εσώπου. Ένα σταυροδρόμι επιστήμης, φιλοσοφίας, πολιτισμού και δημιουργικής σκέψης, όπου το παρελθόν αντιμετωπίζεται ως ζωντανή πηγή έμπνευσης για το σήμερα. Εδώ και 2 δεκαετίες το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια επιχειρεί ακριβώς αυτό, να ενώσει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, να φέρει σε διάλογο την επιστήμη με την τέχνη, τη γνώση με τη μουσική, το θέατρο, τη λογοτεχνία αλλά και τις παραδόσεις του τόπου. Με αφορμή τη φετινή επαιτειακή διοργάνωση των 20 ετών, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο ημερολόγιο τέχνης τον πατέρα αλλά και καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, Σωτήρη Μαριωρή. Μαζί του θα μιλήσουμε για το όραμα ενός θεσμού που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μπορεί να γίνει τρόπος ανάπτυξης, γνώσης, συμμετοχής και ουσιαστικής σύνδεσης ενός τόπου με τον κόσμο. Κύριε Μαριωρή, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Φέτος το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής. Αν σας ζητούσα να περιγράψετε αυτή τη διαδρομή με λίγες λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
2: Αν περιγράψω με λίγες λέξεις αυτή τη διαδρομή, ήταν ότι η φιλοσοφία συνεντά την επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο.
1: Το φεστιβάλ δεν είναι ένα ακόμη καλοκαιρινό πολιτιστικό γεγονός. Αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ βασίζεται στη φιλοσοφική και επιστημονική κληρονομιά της Σάμου. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πόσο δύσκολο βέβαια ήταν όλο αυτό να μετατραπεί και σε ένα ζωντανό θεσμό?
2: Όλα ξεκίνησαν εξαίρωτος. Όταν ήμουν φοιτητής, είχα ερωτευθεί μια κοπέλα από τη Δανία, η οποία μου μίλαγε για τον Πυθαγόρα, για τον Επίκουρο, για τον Αρίσταρχο. Εμείς τότε μαθαίναμε να μισούμε τα αρχαία.
1: Μάλιστα.
2: Κατηγορούμενο υπερσυντέλικος, ευκτική, δοτική κτλ. Το τι έλεγαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δεν μάθαμε. Αλλά τότε πραγματικά ντράπηκα από εκεί. Ντράπηκα για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Μετά, όταν έτυχε μετά από ένα χρόνο να πάω στην Ινδία, πήγα σε ένα σεμινάριο διαλογισμού και όταν τέλειωσε η καθηγήτρια, μας ζήτησε την άποψή μας, υπεύθυνη του κέντρου. Και τους είπα, ήταν χαλαρωτικά, ήρεμα, δημιουργικά, αλλά δεν πήρα απαντήσεις στα πώς και γιατί των πραγμάτων. Και μου απάντησε, η απάντηση είναι στην πατρίδα σου και ψάξε να τη βρεις.
1: Πω, μάλιστα.
2: Λοιπόν, και όταν αποχαιρετηθήκαμε, μου είπε ότι έχω έρθει στην Ελλάδα, δεν έμεινα στην Αθήνα, πήρα ένα αεροπλάνο να πάω σε ένα μικρό νησί που λέγεται Σάμος και να προσκυνήσω τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Πυθαγόρας. Από αυτόν ξεκίνησαν όλα.
1: Η Σάμος είναι η πατρίδα του Πυθαγόρα, του Αρίσταρχου και του Εσώπου, όπως είπα και στην εισαγωγή. Πώς μπορεί ένα φεστιβάλ να μετατρέψει αυτή την ιστορική παρακαταθήκη τώρα σε μια σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία που να αφορά και τους νεότερους, που να τους αφορά όλους?
2: Κοίταξε, αυτό είναι μια πολύ συλλεκτική διαδικασία. Ξεκινάς τη Σάμο σαν γη της Ιωνίας, τόπος γέννησης επιστήμης και φιλοσοφίας, και το φέρνεις στο σήμερα. Και προσπαθούμε να εντάξουμε τις σημερινές αναζητήσεις των νέων, δίνοντας ένα παρελθόν και ένα υπόβαθρο, που να αισθάνεται κανείς υπερήφανος για τον τόπο που γεννήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι είναι. Το πρόγραμμα συνδυάζει μουσική, θέατρο, επιστήμη, διαλέξεις, εικαστικά, ιστορικές αναπαραστάσεις και πραγματικά πολλές δράσεις για την κοινωνία. Πώς βρίσκεται αυτή την ισορροπία, χωρίς βέβαια να χάνεται και η έννοια και η ταυτότητα του φεστιβάλ?
2: Πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε βρει την ισορροπία και τη μέθοδο να το ισορροπούμε. Και ένα που υπάρχει, το background της ιστορίας αυτής, να μεταφέρεται και στο σήμερα και να αγγίζει τα παιδιά. Γι' αυτό κάναμε πολλές δημιουργικές δράσεις με αποκορύφωμα την Πομπή των Ηρέων, όπου μελοποιείται, δηλαδή δημιουργείται ένα συμπέρασμα που μεταφέρει το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον. Εκεί δημιουργείται όλη η ιστορία αυτή.
1: Αυτό που αναφέρατε πριν είναι όντως από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές. Τι είναι? Είναι η αναπαράσταση της αρχαϊκής Πομπής των Ηρέων με τη συμμετοχή πραγματικά εκατοντάδων εθελοντών και διαφορετικών ηλικιών. Τι σημαίνει για ένα τόπο να γίνεται ο ίδιος πρωταγωνιστής του πολιτισμού του?
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κάθε πολίτη, στον κάθε νεαρό του νησιού, να δημιουργήσει ένα αξιακό σύστημα το οποίο να έχει τη γνώση του χθες και να προχωράει στο σήμερα. Στην Πομπή, όπως ξέρετε, συμμετέχουν μόνο γυναίκες.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά έχουμε κάνει και πολλές άλλες δράσεις για τον υπόλοιπο πληθυσμό, όπως είναι οι δωρεάν ξεναγήσεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους μόνο για σαμιώτες, για να μαθαίνουν την ιστορία και τον πολιτισμό του
1: τόπου. Αυτό δεν το ήξερα. Μόνο για σαμιώτες.
2: Ναι.
1: Και πείτε μου, τι συμμετοχή έχει?
2: Πολύ μεγάλη.
1: Από όλες τις ηλικίες, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, από όλες τις ηλικίες.
1: Και από ανθρώπους ενδεχομένως που δεν περιμένατε?
2: Ούτε.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
2: Και οι άνθρωποι, έχουμε βγει και τους κατάλληλους ξεναγούς και οι άνθρωποι ενθουσιάζονται. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά που κάναμε στέλος Ιωνίου το Ηρέων, οι επισκέπτες ενθουσιάστηκαν με την ξεναγό. Και μας είπαν ότι μας ακολούθησε και στις άλλες ξεναγήσεις.
1: Φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην Πυθαγόριο διατροφή. Μία έννοια που ξεπερνά βέβαια τη γαστρονομία και αγγίζει έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, είναι γεγονός. Γιατί θεωρήσατε σημαντικό αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα, σε αυτή τη θεματική?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, γιατί πριν τη χρήση του ρόλου vegan, μέχρι το 1847 λεγόταν η Πυθαγόρια διατροφή.
1: Σπουδαία πληροφορία.
2: Και ο Ρόμπερτ Γουάτσον καθιέρωσε τον τίτλο το vegan.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν έχουμε...
1: Τα λέει όλα αυτό που λέτε.
2: Αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την ιστορία της χορτοφαγίας, και τώρα αυτές τις εκδηλώσεις που κάναμε είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα τα εστιατόρια
1: εντάχθηκαν σε αυτό,
2: ναι,
1: το αγκάλιασαν
2: και είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
1: Συχνά λέμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Στην περίπτωση της Σάμου, έχετε δει στην πράξη να αλλάζει κάτι στην τοπική κοινωνία χάρη στο φεστιβάλ?
2: Φυσικά.
1: Κάτι ουσιαστικό?
2: Φυσικά. Το ζήτημα είναι ότι μόνο ότι περιμένοντας το φεστιβάλ εντάσσεται ένας κόσμος ενδιαφερόντων, επαγγελμάτων και εθελοντών. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών είναι εγγύηση για μας και όλες οι διαλέξεις επιστημονικές και τα λοιπά που παρακολουθούνται από πολύ μεγάλο κόσμο κάθε ηλικίας μας δίνει μια αισιοδοξία για τη συνέχεια. Αυτό που ήθελα να πω, με ρώτησε κάποια κοπέλα πριν από 2-3 χρόνια, εμείς που δεν έχουμε τελειώσει πανεπιστήμιο μπορούμε να παρακολουθήσουμε μαθήματα.
1: Μάλιστα.
2: Διαλέξεις. Βάλαμε και τον Επίκουρο στο πρόγραμμα και της είπα ελάτε μια φορά να ακούσετε και αν δεν σας ικανοποιήσει μην ξανάρθετε. Από τότε έγινε η πιο φανατική ακροάτρια.
1: Ως καλλιτεχνικός διευθυντής, πώς επιλέγετε τους ανθρώπους και τις ιδέες που θα συνθέσουν κάθε χρόνο αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι και μικρό? Υπάρχει ένα προσωπικό σας κριτήριο δικό σας που εσείς δεν το διαπραγματεύεστε?
2: Αυτό που δεν διαπραγματεύουμε είναι η ποιότητα του συγκεκριμένου προγράμματος. Κάποιες αρχές και κάποιες αξίες είναι διαπραγμάτευτες για μένα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιακό το οποίο δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Είναι συγκεκριμένες κλήσεις καθηγητών, επιστημόνων, καλλιτεχνών που εμπίπτουν σε ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής δημιουργίας και δραστηριότητας.
1: Έπειτα από 20 χρόνια, τι ονειρεύεστε για το μέλλον του φεστιβάλ? Ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο μεγάλο του βήμα, όχι μόνο για τη Σάμο, αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό συνολικά?
2: Το μεγάλο όνειρο είναι να υπάρξει μια διαδοχή πολύ σωστή που να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα. Εγώ προσπάθησα με βάση τις δυνατότητες μου και το αξιακό μου περιεχόμενο όπως το λέγει ο Καβάφης, εκόμισα στην τέχνη, εκόμισα στην πόλη. Και προσπαθώ για το καλύτερο που μπορώ να κάνω.
1: Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι η αρμονία είναι η βαθύτερη αρχή του κόσμου. Στη δική σας ζωή που αναζητάτε, στη δική σας ζωή που αναζητάτε αυτή την αρμονία? Στην τέχνη, στη γνώση, στους ανθρώπους ή στην ίδια τη δημιουργία?
2: Στη γνώση και τη δημιουργία. Οι άνθρωποι έλκονται από τις συγκεκριμένες πρακτικές και σε αντιμετωπίζουν ανάλογα πώς τους φέρες. Το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί το φεστιβάλ από την UNESCO, από το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουλή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Αθήνας, δείχνει κάποια σημάδια. Και το βασικότερο είναι το εξής. Πρόσφατα, πέρυσι γυρίστηκε μια ταινία για εδώ, από Δανούς, όχι ντοκιματέρ.
1: Μάλιστα. Ταινία μυθοπλασίας.
2: Μυθοπλασίας. Και
1: εξ ολοκλήρου στη Σάμο?
2: Όχι, τη μισή στη Δανία.
1: Μάλιστα.
2: Και μισή στη Σάμο. Ήταν μια υπόθεση μιας κοπέλας γύρω στα 55 που παίρνει διαζύγιο και θυμάται ότι οι γονείς της μικρή την είχαν φέρει στα Ιρέα.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνει ένα εισιτήριο και γυρίζει στα Ιρέα.
1: Μάλιστα.
2: Και τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο της και γυρίζουν οι άλλοι ενοχλημένοι να τη δω για την πομπή. Και τελικά προσπαθεί να βγει έξω να συναντήσει κάποιο πρόσωπο για να μιλήσει με την ησυχία της και πέφτει στον αγαπημένο της, τον πρώτο αγαπημένο. Και δεν ξαναφύγαν από τη Σάμο ποτέ.
1: Μάλιστα. Αν ο Πυθαγόρας, ας κάνω αυτή έτσι την υποθετική εντελώς ερώτηση βέβαια, αν μπορούσε ο Πυθαγόρας να επισκεφτεί σήμερα τη Σάμο και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, τι θα θέλατε περισσότερο εσείς να του δείξετε?
2: Να του δείξουμε τη συνεδρίαση της μαθηματικής εταιρείας που γίνονται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τα Ιερέα. Να του δείξουμε τις φιλοσοφικές μας εκδηλώσεις και προπαντός να το φέρουμε στην πομπή των Ιερέων.
1: Βέβαια. Τι θα λέγατε σε έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ τη Σάμο, αλλά ούτε και το φεστιβάλ? Γιατί αξίζει να βρεθεί εκεί, όχι μόνο ως θεατής, αλλά και ως συνοδοιπόρος σε αυτή τη γιορτή της γνώσης και του πολιτισμού?
2: Θα έλεγα ότι να έρθει γιατί αξίζει τον κόπο. Αυτές οι εμπειρίες που θα βιώσει, όσοι βίωσαν όλοι αυτές τα 20 χρόνια που επισκέφτηκαν το νησί, είναι μοναδικές εμπειρίες. Πάνω από 200 καθηγητές πανεπιστημίου έχουν περάσει από το νησί αυτά τα χρόνια. Και αυτό που συγκλονίζει περισσότερο είναι η επιθυμία των καινούριων παιδιών να βοηθήσουν και να ενταχθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι και να μας θυμίσετε παρακαλώ πολύ για την πομπή του φεστιβάλ, τα Αηραία. Σε ποια ημερομηνία είναι? Είναι στον Αύγουστο, στα τέλη Αυγούστου,
2: ωραία.
1: Σωστά?
2: 19 και 20 Αυγούστου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που είναι στις 18.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι το τραγούδι των αιώνων. Είναι μια ξενάγηση στο χώρο του Πυθαγορείου, που όταν ξεκινάει η ξενάγηση από το δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου και όταν αλλάζουν οι εποχές, υπάρχει ένα αντίστοιχο συγκρότημα που παίζει τη μουσική της εποχής εκείνης. Ξεκινάει με αρχαία μουσική, πάει μετά στα χρόνια της πειρατείας, πάει μετά στα χρόνια της απελευθέρωσης της Σάμου, την ένωση με την Ελλάδα και μετά κατευθύνεται στη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Μάλιστα.
2: Και πάει στο Πυθαγόριο του σήμερα, της συναυτοσύνης και του σήμερα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Υπάρχει μια ξαναγός παράλληλα με τα δρόμενα. Τουλάχιστον 11 με 12 συγκροτήματα συμμετέχουν σε αυτό το συγκεκριμένο.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και φέτος και του χρόνου και για τα πολλά επόμενα χρόνια εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υπάρχουν έργα της αρχαίας γραμματείας που αιώνες μετά τη συγγραφή τους εξακολουθούν να συνομιλούν με τα πιο σύγχρονα ερωτήματα του ανθρώπου. Ο Ίων του Ευρυπίδη είναι ένα από αυτά. Ένα έργο της συγγραφή τους εξακολουθούν να συνομιλούν με τα πιο σύγχρονα ερωτήματα του ανθρώπου. Ο Ίων του Ευρυπίδη είναι ένα από αυτά.

0: σκηνοθετική προσέγγιση της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, που φωτίζει τη διαδρομή των ηρώων από την άγνοια στη γνώση και από την εξαπάτηση στην κάθαρση. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο ημερολόγιο τέχνης την καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Ρούμελης και σκηνοθέτρια της παράστασης, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Από ολόκληρο το έργο του Ευρυπίδη, τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιστρέψετε σήμερα στον Ίωνα? Γιατί πιστεύετε ότι αυτό το έργο έχει κάτι επίγον να μας πει το 2026?
1: Καταρχήν να πω ότι η παράσταση θα είναι μια συμπαραγωγή του Διπεθέ Ρούμελης και του Φεστιβάλ Δελφών. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια σύμπραξη σημαντικών φορέων της στερεάς Ελλάδας. Φεστιβάλ Δελφών λοιπόν, άρα Δελφή, άρα Μαντίο, άρα Απόλλωνας. Δεν θα μπορούσε πραγματικά αυτό το έργο να βρει καλύτερο σημείο παρουσίασης από το φυσικό του χώρο που είναι το Μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς. Και επειδή παίξαμε ήδη εκεί, η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Άρα αυτός ήταν ένας από τους λόγους που μας οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου. Αλλά ταυτόχρονα ο Ίωνας είναι ένα έργο που δεν είναι πολύ πεγμένο. Έχει ανέβει λιγότερες φορές από ότι οι περισσότερες τραγωδίες του Ευρυπίδη. Και επίσης δεν ανήκει καν, δεν θα το λέγαμε τραγωδία, θα το λέγαμε ήλαρο τραγωδία.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς έχει πολλά στοιχεία και ανάλαφρα και κωμικά και στοιχεία suspense, πολλά διαφορετικά είδη. Άρα συνιστούσε μια πολύ ενδιαφέρουσα καλοκαιρινή επιλογή, δροσερή, ανάλαφρη, σύγχρονη, όπως είπατε, γιατί όντως πρόκειται για ένα ανθρωποκεντρικό έργο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Οπότε αυτοί ήταν και οι λόγοι που μας οδήγησαν στο να επιλέξουμε τον Ίωνα.
0: Ο Ίωνας μοιάζει να κινείται, όπως μιλήσατε νωρίτερα για ηλαροτραγωδία, μοιάζει λοιπόν να κινείται ανάμεσα στην τραγωδία, την ηρωνία, το δράμα και σχεδόν την κωμωδία σε κάποιες αποχρώσεις. Πώς διαχειρίζεται ένας σκηνοθέτης αυτή τη λεπτή ισορροπία, χωρίς βέβαια να χαθεί και η ενότητα του έργου?
1: Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια έτσι δύσκολη ισορροπία στο όριο, και εμείς δουλεύοντας τις πρόβες με τους ηθοποιούς ουσιαστικά δοκιμάσαμε διαφορετικά είδη προσέγγισης και όσον αφορά στην υποκριτική φόρμα και όσον αφορά στην σκηνική όψη της παράστασης, γιατί όπως και εσείς έτσι γνωρίζετε, δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς ένα θέμα από διαφορετικές όψεις, να το πω έτσι. Όμως αν βρεθεί εκείνη η ιδέα που θα ενοποιήσει τα είδη αυτά, όπως είπατε, έχει κωμικά στοιχεία, έχει δραματικά, έχει μέσα μια συγκλονιστική αναγνώριση, που αυτό είναι καθαρά δραματικό στοιχείο και λύση σε ένα δράμα. Οπότε εμείς, παρόλο που δοκιμάσαμε, όπως είπα και πριν, διάφορες φόρμες, περισσότερο δώσαμε έμφαση σε μια πιο έτσι κινησιολογική φόρμα. Και αυτή μας ξεκλείδωσε και τα υπόλοιπα στοιχεία της παράστασης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχω και τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς που μπορούν εύκολα να μεταπηδήσουν μέσα στην ίδια παράσταση από το ένα είδος στο άλλο. Αλλά νομίζω ότι τελικά καταφέραμε μια φόρμα που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά χωρίς να χάνεται η ουσία της ιστορίας.
0: Στο σκηνοθετικό σας σημείωμα μιλάτε για μια πορεία από την άγνοια στη γνώση και από την εξαπάτηση στην κάθαρση. Είναι τελικά αυτή η διαδρομή που χαρακτηρίζει μήπως κάθε άνθρωπο?
1: Ναι, σίγουρα νομίζω ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του θα περάσει, θα κάνει την περατζάδα του, το λέω έτσι γιατί άλλες φορές μπορεί να είναι πιο σοβαρά τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει, κάποιες φορές ίσως λιγότερο σοβαρά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σίγουρα αυτή η διαδρομή από πολλές δυσκολίες, από πολλά εμπόδια για να φτάσει κάπου που ο ίδιος θα νιώθει χαρούμενος και γεμάτος, νομίζω ότι είναι μια διαδρομή που σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνει. Βέβαια, εδώ στον Ίωνα είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή, καθότι ο ήρωας δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι γεννητορές του, δεν γνωρίζει την ταυτότητα των γονιών του, δεν έχει όνομα.
0: Μεγαλώνει χωρίς να γνωρίζει ποιος
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς, μεγαλώνει χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι. Οπότε σίγουρα μιλάμε για θέματα πολύ πιο σοβαρά από το να αποκτήσει κανείς αυτογνωσία.
0: Που, την ταυτότητα, μάλλον.
1: Σωστά, η ταυτότητα
0: του ίδιου του εαυτού.
1: Σωστά. Βέβαια, εγώ θα πω ότι ίσως ψυχαναλυτικά το να βρίσκει κανείς ποιος είναι εξίσου σημαντικό. Οπότε εκεί θα επικεντρωθώ περισσότερο.
0: Έτσι είναι. Η Κρέουσα είναι ίσως μία από τις πιο σύνθετες γυναικείες μορφές του Ευρυπίδη. Είναι θύμα. Είναι μητέρα. Είναι μία γυναίκα που εξηγείρεται απέναντι στην αδικία των θεών. Πώς την προσεγγίσατε σκηνοθετικά?

0: Κρέους όντως είναι ένα από τους πιο ενδιαφέροντες γυναικείους ρόλους. Συγκεντρώνει πολλά χαρακτηριστικά, είναι θύμα, είναι θήτης όμως, είναι μια μάνα που έχει βιώσει μια τεράστια απώλεια και αυτό κάτι είναι κάτι που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Είναι όμως και μια βασίλισσα, άρα έχει και ένα στάτους που φέρει δύναμη, που μπορεί να φέρει και να έχει και έπαρση. Συγκεντρώνει πολλά χαρακτηριστικά, όμως η αλήθεια είναι ότι η αφετηρία της είναι από το ότι η ίδια έχει υποστεί κακοποίηση, έχει βιαστεί από έναν ανώτερο που βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Απόλλωνας, και αυτό λοιπόν της δίνει πάρα πολλά άλοθη σε πρώτο επίπεδο. Βέβαια όταν πια παίρνει χρησμό από τον Απόλλωνα ότι ο άντρας της έχει παιδί και η ίδια δεν μπορεί να κάνει, όντως ο θυμός της και όλα αυτά προφανώς που έχει περάσει τη μετατρέπουν σε μία μύδια, σε πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι για μια ηθοποιό είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που μπορεί να προσεγγίσει το ρόλο, γιατί έχει πολλές εσωτερικές διαδρομές και δύσκολες, και αυτό βέβαια έχει και την αξία του. Άρα όμως απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να βάζουμε, δηλαδή δεν είναι ο ήρωας απαραίτητα θετικός ή απαραίτητα αρνητικός. Μπορεί να έχει πολλά στοιχεία και ημιτόνια στο πώς θα τον χαρακτηρίσουμε. Θα σταθώ στο ότι πραγματικά και το πώς η Ευγενία Δημητροπούλου που παίζει την Κρέουσα. Υπέροχη ηθοποιός. Το πώς ας πούμε περνάει από το ένα στοιχείο στο άλλο, πραγματικά είναι έτσι εντυπωσιακό.
1: Και εργατική ηθοποιός, που αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Σωστά. Από το αν είναι,
0: σωστό.
1: Το αν έχει ταλέντο ή όχι, πολλές φορές
0: πολύ,
1: για μένα πολύ. Έτσι ναι, ναι. Ως θεατή
0: είναι
1: το
0: πολύ
1: λέω.
0: Σωστό αυτό που λέτε.
1: Η παράσταση στηρίζεται σε τρεις μόλις ηθοποιούς. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό που θέλω να συζητήσουμε. Με έναν από αυτούς να ενσαρκώνει μάλιστα δύο πρόσωπα. Τι σας προσφέρει αυτή η λιτότητα? Είναι ένας περιορισμός ή μια δημιουργική ελευθερία πραγματικά?
0: Και εγώ στην αρχή όταν, γιατί μου έγινε ανάθεση αυτό το έργο από τον κύριο Μαραμή που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Φεστιβάλ Δελφών, όταν λοιπόν διάβασα τη διασκευή του Μινά, παρόλο που έρεε πολύ όμορφα, η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα πριν να απαντήσω. Στράφηκα στο κείμενο του Ευρυπίδη ξανά να το διαβάσω, γιατί είχα πολλά χρόνια έτσι να το δω από το πανεπιστήμιο ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι το έργο, κατάφερε και ο Μινάς κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν λείπει κάτι από την ιστορία. Πραγματικά δεν λείπει κάτι. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται και σε ένα έξυπνο τρίκ, να πω, του Μινά, ότι ο ένας ηθοποιός που κάνει το ρόλο του Ερμή και το ρόλο του Ξούθου, δηλαδή ο Μάξιμος Μουμούρης, που επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός που έχουμε, που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καταρχάς αποδίδει πολύ όμορφα και διαφορετικά αυτούς τους ρόλους, αλλά έδωσε στον Ευρυπίδη ο Μινάς έναν ρόλο που ουσιαστικά πρόκειται για, σε εισαγωγικά, τον αφηγητή της ιστορίας. Δεν αφηγείται, αλλά παρεμβαίνει πάρα πολλές φορές στο έργο και προωθεί τη δράση. Οπότε αυτό ήταν ένα έτσι έξυπνο τρίκ στο να προχωράνε πιο γρήγορα τα πράγματα και χωρίς να χάνουμε στοιχεία. Του έδωσε επίσης πολλά στοιχεία και πολλά λόγια και του χορού. Οπότε υπάρχει ο φορέας αυτός που εκφράζει την άποψη.
1: Μάλιστα, και γίνεται του συνόλου.
0: Σωστά. Γίνεται μέσω αυτού δηλαδή. Και κάποια πράγματα που λίγα έλειπαν στην ιστορία καλύφθηκαν, γιατί δουλέψαμε πολύ με αυτοσχεδιασμούς και με αυτό που λέμε εμείς στο θέατρο off-stage σκηνές, δηλαδή σκηνές που δεν υπάρχουν αλλά τις δημιουργείς. Και κάποια στοιχεία που μπορεί να έλειπαν τα φτιάξαμε και τα εντάξαμε στην παράσταση μέσα από τη δουλειά με τους ηθοποιούς. Άρα ελευθερία θα πω ότι ένιωσε και όχι ακριβώς περιορισμό.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Ο Ευρυπίδης δεν διστάζει να θέσει υποαμφισβήτηση ακόμη και τη συμπεριφορά των ίδιων των θεών. Πόσο τολμηρό ήταν αυτό πραγματικά για την εποχή του και γιατί εξακολουθεί να μας αφορά?
0: Ο Ευρυπίδης είναι ο κατεξοχήν στοχαστής που έχει επηρεαστεί από τους σοφιστές, που αφισβητεί το θείο στοιχείο σε πάρα πολλές τραγωδίες του. Η αλήθεια είναι ότι στον Ίωνα το κάνει ακόμα πιο έντονο. Ουσιαστικά παρουσιάζει τους θεούς όχι απλώς ατελείς, αλλά τους παρουσιάζει με κακά χαρακτηριστικά, θα έλεγα, με σκοτεινά χαρακτηριστικά. Ο Απόλλωνας, ας πούμε, είναι βιαστής. Ο Απόλλωνας είναι ένας θεός που δεν μπορεί να του έχει κανείς εμπιστοσύνη. Και κάποια στιγμή και ο Ίωνας, υπάρχουν πολλοί μονόλογοι δηλαδή στο έργο που αναφέρονται στον εναντίον του Απόλλωνα. Τώρα, όσον αφορά το σήμερα, άρα θέλω να πω, έτσι και ο Ευρυπίδης ήταν πολύ τολμηρός στην εποχή του, για να. παρουσιάζοντας τους θεούς, αφισβητώντας μάλλον τους θεούς, που μέχρι τότε ούτε ο Σοφοκλής ούτε ο Αισχύλος σε αυτό το βαθμό δεν το είχαν τολμήσει, να το πω έτσι. Αυτό υπάρχει και στη διασκευή του Μινάτου Βιντιάδη, το εξακολουθεί δηλαδή να το διατηρεί. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μία περίοδο ανθρωποκεντρική που προφανώς πρέπει όλα να αφισβητούνται. Διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος αν δεν θέτει ερωτήματα και δεν αφισβητεί είτε αυτό είναι το θείο στοιχείο είτε είναι οι αυθεντίες. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι πάντα επίκαιρο.
1: Μάλιστα. Η παράσταση αποφεύγει τον εντυπωσιασμό και επιλέγει ένα συμβολικό, εσωτερικό τρόπο αφήγησης, κάπως έτσι θα το έλεγα. Πιστεύετε ότι ο σημερινός θεατής έχει ανάγκη περισσότερο τη συγκίνηση ή το στοχασμό ή κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι η συγκίνηση, δεν ξέρω, νομίζω ότι προκύπτει πολλές φορές και μέσα από το στοχασμό. Δηλαδή το πώς συγκινείται κανείς μπορεί να προκύπτει από διάφορα ερεθίσματα. Σίγουρα έχουμε ανάγκη από ένα θέατρο που θα μας κάνει να σκεφτούμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα που ζούμε και βιώνουμε γύρω μας και μάλιστα θα έλεγα ότι εγώ νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από ένα πραγματικά επιδραστικό θέατρο, πραγματικά όμως επιδραστικό, που να όχι απλά να σε κάνει να σκεφτείς αλλά να σε ταρακουνήσει. Και άρα αυτή η αίσθηση σεισμού που μπορεί να νιώσεις να είναι αυτό που θα σε οδηγήσει και σε μια αλλαγή σκέψης που μπορεί να την προκαλέσει και το συναίσθημα, γιατί οι άνθρωποι είμαστε και βιωματικά όντα. Άρα όχι, θα έλεγα ότι έχουμε ανάγκη από ένα πραγματικά πολύ, ένα θέατρο το οποίο θα οδηγήσει σε ρογμές.
1: Ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέρου Μελής, πώς αντιλαμβάνεστε σήμερα το ρόλο ενός περιφερειακού θεάτρου? Είναι απλώς ένας παραγωγός παραστάσεων ή ένας ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός με ευρύτερη αποστολή? Εντάξει, σαφώς και πιστεύω το δεύτερο,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω πολύ, ναι, να μας το αναλύσετε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά τα ΔΙΠΕΘΕ που ξεκίνησαν με ένα σκοπό να επιτελέσουν πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο στην περιφέρεια έχουν περάσει από διάφορα σκαμπανεβάσματα, έχουν ανθίσει κιόλας, αλλά δεν έχουν πάει και πολύ καλά σε πολλές περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια που έχουν αναλάβει και νέοι άνθρωποι τα ΔΙΠΕΘΕ και έρχονται έτσι με πολύ φόρα και ενθουσιασμό, έχει αρχίσει το πράγμα και πηγαίνει προς ένα καλύτερο δρόμο. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες που δεν υπήρχαν παλιά. Ένα ΔΙΠΕΘΕ οφείλει πραγματικά να παράγει σημαντικό, πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη επιδραστικό, πολιτιστικό έργο, όχι μόνο παραστάσεις, έτσι. Μιλάω και για μια, το να μπορεί να παρέμβει στην κοινωνία και στις τοπικές κοινότητες με έναν πολύ καθοριστικό ρόλο, με σεμινάρια, με εργαστήρια, με δράσεις.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οι παραστάσεις.
0: Δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, προφανώς. Από την άλλη όμως, όταν στην Αθήνα, που είναι το κέντρο, λέμε ότι υπάρχουν 2.000 παραστάσεις κάθε χρόνο, οι οποίες οι περισσότερες δεν πηγαίνουν καλά. Πολλές από αυτές δεν έχουν ένα επίπεδο πολιτιστικό αξιόλογο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η περιφέρεια που έχει τη δυνατότητα να κάνει και πιο κλασικό ρεπερτόριο, στην πραγματικότητα να κάνει και ρεπερτόριο δηλαδή, γιατί δεν έχει το άγχος του εισιτηρίου, καταλαβαίνετε πώς το λέω τόσο έντονα, μπορεί να παράξει πολύ σημαντικό έργο και αυτό το έργο να ταξιδέψει στην Αθήνα και στο κέντρο. Δηλαδή να πάμε και ανάποδα από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ότι μόνο το κέντρο έρχονται καλοί ηθοποιοί, γνωστοί από την τηλεόραση, ελάτε να τους δείτε. Μπορεί να πάει και ανάποδα.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί μπορεί να γίνουν πολύ σημαντικές παραστάσεις.
1: Η περιοδία της παράστασης περνά από ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της ίδιας μας της χώρας. Τι αλλάζει στην εμπειρία μιας τραγωδίας όταν παρουσιάζεται κάτω από τον ελληνικό ουρανό, δίπλα σε τόπους που πραγματικά κουβαλούν αιώνες ιστορίας?
0: Ο Ιωνάς του Μινά, τώρα στην προσαρμογή του Μινά, θα κάνει μια πολύ έτσι περιορισμένη περιοδία, αλλά οι πιάτσες που θα πάμε είναι όντως πολύ συγκεκριμένες, είναι αρχαία θέατρα ή κάστρα. Όπως παίξαμε τώρα στο κάστρο της Λαμίας και είχε να ανοίξει 10 χρόνια και ήταν συγκλονιστική εμπειρία και για τον κόσμο. Δηλαδή πλημμύρισε ο κόσμος, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτούς τους χώρους που όντως, όπως είπατε και πριν, φέρουν μια διαφορετική αίσθηση και ιστορία, όπως και στους Δελφούς βέβαια που παίξαμε. Νομίζω ότι όπως και στην Επίδαυρο, που δεν έχω παίξει, δεν έχω κάνει εγώ παράσταση, αλλά έχω παρακολουθήσει ως θεατής παραστάσεις, υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα, υπάρχει κάτι, μία μαγεία που σε οδηγεί και ως θεατή να σκεφτείς με κάποιον τρόπο πιο ολιστικά, πιο ολόκληρα. Γιατί νιώθεις ότι είσαι μέρος, αλλά είσαι μέρος ενός όλου. Και αυτό σε κάνει να αναγνωρίζεις με πιο ευκρινή τρόπο τα νοήματα, τους όγκους, τα μεγέθη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
1: Αν έπρεπε να συνοψίσετε τον Ίωνα έτσι σε μία φράση που θα συνοδεύει το θέατρο, όταν φύγει από το θέατρο, ποια θα ήταν αυτή?
0: Λοιπόν, έχω τρεις. Να επιλέξω ή να πω και τις τρεις?
1: Να πείτε και τις τρεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο που λέει ο Ερμής είναι ότι στο τέλος η αρετή δεν κληρονομείται αλλά καλλιεργείται. Που έτσι είναι σημαντικό. Λέει στην Κρέουσα ο Ίωνας, θα βρεις τις απαντήσεις που ψάχνεις αν αντέξεις τον πόνο των ερωτήσεων που θα σου κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι πολύ ωραίο.
1: Πραγματικά.
0: Και ο Ερμής κλείνει την παράσταση λέγοντας ότι αν έχετε σεβασμό στους ανθρώπους, η καλή θα βρίσκεται το δίκιο σας και η κακή θα δυστυχείτε.
1: Θέλω να μας μιλήσετε για την ταυτότητα της παράστασης, ουσιαστικά για τους συντελεστές.
0: Ωραία, όπως είπαμε, είναι τρεις ηθοποιοί που μοιράζονται τους τέσσερις ρόλους. Είναι ο Μάξιμος Μουμούρης, η Ευγενία Δημητροπούλου και ο Γιάννης Εγκλέζος, ο νεαρός από το Εθνικό που έγινε πολύ γνωστός την προηγούμενη χρονιά από τον Άγιο Έρωτα, αλλά είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Η μουσική είναι πρωτότυπη και την έχει γράψει ο συνεργάτης μου ο Κώστας ο Νικολόπουλος. Η σκηνοθεσία είναι δική μου. Σκηνικά κοστούμια Ματίνα Μέγκλα. Χορογραφίες Φέδρα Νταϊόγλου και φωτισμοί Γιώργος Αγιαννίτης.
1: Μάλιστα. Και όλο το καλοκαίρι θα ταξιδέψει η παράσταση. Το θυμάμαι που είπατε βέβαια σε λίγες πιάτσες, αλλά εξαιρετικά καλές βέβαια. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες από αυτές?
0: Ναι, αρχές Αυγούστου είμαστε Δωδόνη και Έγινα και μετά πάμε για το δεύτερο μέρος της περιοδίας που είναι στα τέλη Αυγούστου.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα ταξιδέψει λοιπόν και τον Αύγουστο η παράσταση, αλλά και τον Σεπτέμβρη.
0: Τις πρώτες μέρες περιμένω ακόμα κάποιες απαντήσεις. Θα είμαστε σίγουρα στο Β' Αρχαίο στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στο Κάστρο, στα Τρίκαλα. Στο Αρχαίο Θέατρο Ερχομενού. Είναι κάποιες, όπως είπα πριν, πιάτσες πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με μία προσωπική σκέψη. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος ανακαλύπτει πραγματικά ποιος είναι μέσα από τις απαντήσεις που βρίσκει ή μέσα από τα ερωτήματα που δεν σταματά ποτέ να θέτει?
0: Νομίζω ότι για να πάρεις απαντήσεις πρέπει να έχεις θέσει ερωτήσεις. Οπότε νομίζω ότι πάντα οι ερωτήσεις είναι το ζητούμενο, αλλά και το να είναι κανείς ανοιχτός σε αυτά που συμβαίνουν γύρω του και μέσα του, ώστε να τα αντιληφθεί και να μπορέσει να τα κάνει κάτι χρήσιμο για τον ίδιο, για τον εαυτό του και για τους άλλους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι καλή επιτυχία στον Ίωνα.
0: Και εγώ.
1: Στον Ίωνά σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Στην νοτιοδυτική Λέσβο βρίσκεται ο Πολυχνήτος, ένας τόπος που σήμερα αριθμεί περίπου 1.600 κατοίκους, αλλά κουβαλά μια πολιτιστική παρακαταθήκη, πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθός του. Ένας τόπος όπου η παράδοση δεν παραμένει εγκλωβισμένη στη μνήμη, αλλά εξακολουθεί να ζει μέσα από τους ανθρώπους του. Αυτό ακριβώς υπηρετεί ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Πολυχνήτου, ο Μπάλος. Με αφετηρία τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, έχει εξελιχθεί σε ένα δραστήριο πολιτιστικό φορέα που καταγράφει την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Αναβιώνει έθιμα, δημιουργεί ντοκιμαντέρ, οργανώνει ιστορικές διαδρομές και φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών. Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα συχνά απειλεί τη συλλογική μνήμη, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά επιμένουν να διασώζουν αυτές τις μικρές ιστορίες των τόπων τους, γνωρίζοντας πως μέσα από αυτές κρύβεται η μεγάλη ιστορία της Ελλάδας. Σήμερα στο Μερολόγιο Τέχνης έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον πρόεδρο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Πολυχνήτου, ο Μπάλος, τον κύριο Ιωάννη Αδαλή, για να μιλήσουμε για τη δύναμη της παράδοσης, τη σημασία της συλλογικής μνήμης και για το πώς ένας μικρός τόπος μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό. Κύριε Αδαλή, γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκληση και για την τόσο όμορφη εισαγωγή που κάνατε και αναφορά για το χωριό μας και για το σύλλογό μας. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο να αναγνωρίζετε το έργο και να βγαίνει προς τα έξω και ειλικρινά χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Πολυχνήτος σήμερα αριθμεί, όπως είπα και στην εισαγωγή, περίπου 1.600 κατοίκους. Κι όμως, από ένα τόσο μικρό τόπο αναπτύσσεται μια πολιτιστική δραστηριότητα που ξεπερνά και τα όρια της Λέσβου αρκετές φορές. Πώς εξηγείτε αυτή τη δυναμική και πάνω σε ποια βάση εργάζεστε γι' αυτό?
2: Προσωπικά πιστεύω ότι ο πολιτισμός πολλές φορές δεν εξαρτάται μόνο από το πόσοι άνθρωποι ζουν σε ένα τόπο, αλλά εξαρτάται από το πόσοι αποφασίζουν να νοιαστούν για αυτόν τον τόπο. Και έτσι πιστεύω και ότι ο Πολυχνήτος είχε πάντα αναχρονικά ανθρώπους οι οποίοι αγαπούσαν τον πολιτισμό και τον αγαπούν. Οπότε μέσα από τέτοιες συνέργειες, από συνεργασίες, από εθελοντισμό, από όρεξη, ακόμα και από ένα τόσο μικρό χωριό σαν τον Πολυχνήτο, δημιουργούνται δράσεις οι οποίες ξεπερνούν τα γεωγραφικά του όρια, όχι μόνο του Πολυχνήτου, της Λέσβου γενικότερα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ιδέες που υπάρχουν από τα μέλη του Συλλόγου, το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε εδώ, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναδείξουμε το πολιτισμό του τόπου μας γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε mm-hmm. και ο Σύλλογος αρχικά για να διασώσει και συνέχεια να μεταλαμπαδεύσει τη μουσικοχορευτική παράδοση του Πολυχνήτου, και έτσι συνεχίζεται από το 2009 και έτσι συνεχίζεται ως σήμερα.
1: Συχνά λέμε ότι η παράδοση δεν είναι κάτι που διατηρείται σε μία προθήκη ενός μουσείου, αλλά κάτι που σίγουρα συνεχίζει να αναπνέει. Πώς μεταφέρετε αυτή τη φιλοσοφία στους νέους ανθρώπους που συμμετέχουν και στις δράσεις σας, και γι' αυτό το λόγο σας ρωτώ?
2: Νομίζω ότι κάποιες φορές είναι μία μεγάλη παγίδα να παρουσιάζουμε την παράδοση σαν κάτι που ανήκει μόνο στο παρελθόν ή μόνο σε ένα μουσείο.
1: Πολύ σωστά.
2: Μόνο σε μια βιτρίνα, όπως είπατε. Έτσι δίνουμε την εντύπωση πολλές φορές ότι δεν είναι για τους νέους, ότι ενδιαφέρει μόνο τους παλιούς. Εμείς πολλές φορές προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ακόμα και επειδή έχουμε παιδικά χορευτικά τμήματα και στις θεατρικές παραστάσεις που παίξαμε, προσπαθήσαμε τα παιδιά να τα βάλουμε μέσα να σκεφτούν, να δημιουργήσουν τα ίδια πολλές φορές. Και όχι μόνο να μάθουν πώς χορεύεται ένας χορός. Δηλαδή, αυτό που πιστεύουμε είναι ότι δεν έχει νόημα να μάθει το παιδί απλά τα βήματα του χορού. Είναι να μάθει να καταλάβει γιατί χορεύεται αυτός ο χορός. Mm. Τι έδινε παλιά. Ποια ήταν η δυναμική του. Να αισθανθούν ουσιαστικά την παράδοση. Και όχι να τους επιβάλλουμε κάτι επειδή κάποιοι παλιοί το έκαναν. Και νομίζω ότι η επιτυχία πολλές φορές είναι ότι έχουμε παιδιά τα οποία γυρίζουν στο σπίτι και ρωτάνε τους γονείς τους ή ακόμα καλύτερα τους παππούδες και τις γιαγιάδες ότι εμείς σήμερα μάθαμε αυτό ή χορέψαμε αυτό. Εσείς πώς το κάνατε?
1: Μάλιστα.
2: Είναι αυτό η διαγυναϊκή γνώση που περνάει, που τη χρειαζόμαστε νομίζω στα χρόνια που ζούμε.
1: Ωραία αλληλεπίδραση είναι αυτή με τους νέους και τους μεγαλύτερους. Μέσα από το πρόγραμμα Ρίζες καταγράφεται ανθρώπους, επαγγέλματα, γειτονιές και έθιμα του Πολυχνήτου. Τι ανακαλύψατε σε αυτή τη διαδρομή που ακόμη και εσάς σας συγκίνησε ή σας εξέπληξε?
2: Αρχικά να πω ότι το πρόγραμμα Ρίζες ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επιχορηγήθηκε, ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, και αξίζει να αναφερθεί ότι δράσεις οι οποίες υποστηρίζονται, ακόμα και μικρές δράσεις οι οποίες υποστηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε χωριά τόσο απομακρυσμένα, είναι ζωτικής σημασίας, γιατί βοηθάνε τόσο τους συλλόγους, όσο τους ανθρώπους, όσο και τον τόπο γενικότερα στο να κάνουν πράγματα. Δηλαδή πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, και μέσα από το πρόγραμμα Ρίζες της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού προσπαθήσαμε να ψηφιοποιήσουμε κάποια ήθη, κάποια έθιμα και κάποιες ιστορίες οι οποίες χάνονται και όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που με εντυπωσίασε από το πρόγραμμα αυτό ήταν ότι πολλοί ηλικιωμένοι είχαν τόσες ιστορίες οι οποίες πίστευαν ότι δεν έχουν καμία αξία, ενώ στην πραγματικότητα ανακαλύψαμε ένα ολόκληρο κόσμο, δηλαδή ιστορίες για το πώς φτιάχτηκε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ότι προσπαθήσαν να κλέψουν στο μέτρο και τελικά η εκκλησία χτίστηκε πιο μεγάλη. Τον τρόπο που μαζεύανε, και ότι υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία από το πώς θα μαζεύουν τις ελιές και πώς γινόταν η ελοκομιδή παλαιότερα. Διάφορες ιστορίες για το χωριό, οι οποίες μας έδωσαν την ευκαιρία να έρθουμε κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς με το χρόνο, με την πάρα του χρόνου χάνονται, οι ιστορίες τους χάνονται.
1: Μάλιστα.
2: Και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
1: Διοργανώσατε μια νυχτερινή ιστορική ξενάγηση στον Πολυχνίτο, δίνοντας στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν αλλιώς τον τόπο τους. Μα ειλικρινά πείτε μου πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και ποια ήταν η ανταπόκριση για την νυχτερινή ιστορική ξενάγηση.
2: Πολλές φορές οι ιδέες έρχονται η μία μετά στο τέλος μιας εκδήλωσης. Έτσι λοιπόν είχε διοργανωθεί παλαιότερα από το Open Lesbos μαζί με την παρέα Lesbos, η οποία είναι μια ομάδα ξεναγών, μια ξενάγηση στον Πολυχνίτο. Ο Πολυχνίτος είναι ένα χωριό το οποίο έχει πλούσια αρχιτεκτονική ιστορία, με πολύ όμορφα πετρόχτιστα κτίρια, και μέσα από αυτή την ξενάγηση, η οποία έγινε μέρα, ένα μέλος του συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος είχε μια ιδέα να κάνουμε μια νυχτερινή ξενάγηση μέσα στον Πολυχνίτο με φαναράκια.
1: Τέλειο.
2: Το σκοπό να δούμε τον Πολυχνίτο το βράδυ, καθώς ο Πολυχνίτος το βράδυ είναι δυστυχώς ένα χωριό το οποίο έχει απόλυτη ησυχία. Όταν καθίσαμε να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, γεννήθηκε η ιδέα, αντί να παρουσιάσουμε απλά τον Πολυχνίτο και τα στενά του και να μιλήσουμε μόνο για τα κτίρια, να γίνει μέσα από μια ζωντανή ξενάγηση από κάποια δρόμενα. Ουσιαστικά ο επισκέπτης σταματούσε σε 5 διαφορετικές στάσεις, όπου εκεί έβλεπε να εξελίσσεται ένα δρόμενο. Έτσι λοιπόν η ξενάγηση ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, που είδανε τα νεμπέτια. Νεμπέτια ήταν τα παλιά δοχεία που χρησιμοποιούσαν για να μαζέψουν το νερό οι γυναίκες με ένα αστείο δρόμενο. Στη συνέχεια πήγανε σε ένα καφενείο που είδανε δύο άντρες να διαδραματίζεται ένα αστείο γεγονός μέσα στο καφενείο, όπως γινόταν παλιά, που μιλούσαν οι άντρες και μιλούσαν για διάφορα στα καφενεία. Στη συνέχεια είδαμε ο Σύλλογος Γυναικών Πολυχνίτου μας έδειξε πώς γίνεται το μακαρονάκι. Στη συνέχεια πήγανε σε μια εκκλησία και άκουσαν μια ψαλμοδία, και εκεί πήρανε τα φαναράκια, ανάψαν τα φαναράκια και κατεβήκανε προς το κέντρο του χωριού, όπου τους περίμενε η χορευτική μας ομάδα με σκοπό να χορέψουν μαζί το βράδυ κάποιους χορούς. Και η εκδήλωση τέλειωσε πάρα πολύ όμορφα στα ιαματικά λουτρά μας, στον Ιπποκράτη, ο οποίος μας δέχτηκε, και πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα νυχτερινό μπάνιο μέσα στα ιαματικά λουτρά. Ήταν μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία, πραγματικά ο κόσμος το λάτρεψε, είχε μεγάλη απήχηση, και μάλιστα τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε παραπάνω κόσμο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, έγινε πέρυσι τον Νοέμβριο. Και στόχος μας είναι να ξαναγίνει με την ΚΙΝΣΕΠ παρέα, που είναι μια ομάδα ξεναγών από την Μυτιλήνη, και σύντομα θα επανέλθουμε.
1: Πολύ ωραία. Φέτος το καλοκαίρι, κυρία Δαλή, τι να περιμένουμε?
2: Φέτος το καλοκαίρι αρχικά ξεκινήσαμε με ένα παιδικό αντάμωμα χορευτικών, όπου τι είδαμε πολλές φορές, ότι γίνονται διάφορα ανταμώματα σε όλη την Ελλάδα, τα περισσότερα αφορούσαν τους ενήλικες.
1: Μάλιστα.
2: Και είπαμε, γιατί να μην βάλουμε και τα παιδιά σε αυτό το παιχνίδι, γιατί το ένα παιδί να μην δει το άλλο να χορεύει. Και έτσι μας κάναν την τιμή και ο σύλλογος, η κοινότητα Αλβανών Λέσβου, που έχει ένα πάρα πολύ ενεργό σύλλογο, και οι χοροδιπόροι, ένας χορευτικός σύλλογος από τη Μυτιλήνη, και ο σύλλογος Βρύσας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, μας έκαναν την τιμή να έρθουν και να χορέψουν όλα τα παιδιά μαζί. Στην αρχή, και ήταν το εντυπωσιακό, ήταν ότι όταν ξεκίνησε να χορεύει ο Σύλλογος Αλβανών, στο τέλος όλα τα παιδιά μπήκαν μαζί και χορέψαν τους ίδιους χορούς. Ήταν πραγματικά απίστευτο το πόσο κοντά είμαστε όλοι οι λαοί και πόσο μακριά νομίζει ο καθένας ότι είμαστε στην πραγματικότητα. Φέτος επίσης, πάλι μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με τη βοήθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, οι οποίοι μπορώ να πω ότι στέκονται δίπλα μας σε αρκετές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έχουμε κάνει, είτε αυτό αφορά θεατρικές παραστάσεις, είτε μουσικές παραστάσεις, και πραγματικά τους ευχαριστούμε. Φέτος, αρχές Σεπτεμβρίου, πάλι μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα διοργανώσουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων, το οποίο ονομάζεται Χορός, Χορεύοντας Ονειρευόμαστε, με σκοπό να φέρουμε κοντά ενήλικα τμήματα χορευτικών συλλόγων από την Τουρκία, από τα παράλληλα της Μικράς Ασίας, από τον σύλλογο, τον ενεργό σύλλογο των Αλβανών Λέσβου, αλλά και διάφορα τμήματα της Μυτιλήνης, με σκοπό να δείξουμε πόσο κοντά είναι οι χωροί μας στην πραγματικότητα, παρόλο που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά, γιατί τόσο ο χορός όσο και ο πολιτισμός πιστεύουμε ότι ενώνει.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για ένα πολιτιστικό σύλλογο τέλος της περιφέρειας σήμερα, κυρία Δαλή? Είναι η χρηματοδότηση, είναι η συμμετοχή των νέων, είναι η εθελοντική προσφορά ή μήπως είναι κάτι άλλο?
2: Νομίζω είναι λίγο απ' όλα. Ουσιαστικά η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διατηρήσει συνεργούς ανθρώπους γύρω από μια κοινή προσπάθεια. Να υπάρχει ένα όραμα, να υπάρχει μια ιδέα. Η οικονομική πόρη σίγουρα είναι σημαντική και σίγουρα χωρίς οικονομικούς πόρους πολλές φορές δεν γίνεται να μεγαλώσει μια προσπάθεια τόσο. Αλλά χωρίς εθελοντές, χωρίς συνεργασία και χωρίς την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ιδέα. Άρα ουσιαστικά είναι ένα κράμα όλων αυτών που αναφέραμε.
1: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι αν αποσυνθέσουμε ένα τόπο όπως ο Πολυχνήτος στο τέλος, αυτό που θα απομείνει, τι είναι? Είναι οι άνθρωποι και οι μνήμες τους? Σκεπτόμενοι τη φράση του Οδυσσέα Ελίτη που λέει ότι αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα στο τέλος θα σου απομείνουν μία ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι.
2: Αν μου επιτρέπετε, παρόλο που είναι λίγο περίεργο, νομίζω ότι αν αποσυνθέσεις τον Πολυχνήτο στο τέλος θα απομείνουν μία ελιά, μία πέτρα και ένα ψαράδικο. Πολύ κοντά η ελιά συμβολίζει νομίζω το μόχθο και τη γη που έθρεψε γενιές ανθρώπων στο Πολυχνήτο. Η πέτρα είναι τα σπίτια, οι αυλές, τα σοκάκια του χωριού και η ιστορία που κουβαλάνε, που κουβαλάει κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Και το ψαράδικο μας θυμίζει τα παράλια, την υφίδα και τη σκάλα Πολυχνήτου, όπου κατά την πλειονότητά τους οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί βασιζόταν αποκλειστικά βιοποριζόταν από τα ψάρια ως ψαράδες. Αν αφαιρέσω όμως όλα αυτά, νομίζω ότι στο τέλος θα μείνουν άνθρωποι, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Ο τόπος δεν είναι μόνο πολλές φορές τα κτίρια, αλλά είναι οι μνήμες που υπάρχουν.
1: Μα δεν υπάρχει και κάτι πιο ισχυρό από τις μνήμες, έτσι είναι.
2: Γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι ο Πολυχνήτος, πολλοί συνεχεί, παρότι έφυγαν από τον Πολυχνήτο, διέπρεψαν, πολλοί επιστρέφουν ακόμη και τα καλοκαίρια, έστω και για λίγες ημέρες, γιατί εδώ μεγάλωσαν, εδώ έχουν τις παιδικές τους μνήμες. Οπότε δεν είναι απλά ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε το παρελθόν. Είναι ο τρόπος να δώσουμε στις επόμενες γενιές ένα λόγο παραπάνω να αγαπήσουν αυτόν τον τόπο. Και μακάρι να θελήσει και νέος κόσμος να επιστρέψει, να μείνει και να δημιουργήσει και να γράψουν με την πάροδο του χρόνου και τις δικές τους ιστορίες. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μπορούμε να αφήσουμε στους επόμενους.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δαλή, για αυτή τη συνομιλία μας. Εύχομαι ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Να μας χαιρετήσετε αυτή την υπέροχη περιοχή, τον Πολυχνήτο, και ευχόμαστε σύντομα να ταξιδέψουμε και εμείς προς τα εκεί. Να είστε καλά και να φυλάτε καλά και γερά τις παραδόσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μας δοθεί την ιδέα να σας φιλοξενήσουμε από κοντά και να τα πούμε από κοντά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το γεμάτο απόγευμα από εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβουργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο καλοκαίρι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Αφιερωμένη στη μουσική για πνευστά όργανα, η σημερινή εκπομπή θα σας ξεναγήσει σε διαφορετικούς τύπους πνευστών οργάνων του 18ου αιώνα. Ο Γάλλος συνθέτης Μαράν Μαρέ συνδέεται με τη Βιολάντα Γκάμπα, καθώς άφησε 5 βιβλία με περίπου 600 έργα για το αγαπημένο του όργανο. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανακάλυψη έφερε στο φως μια μεγάλη συλλογή με ευθετικά έργα του Μαρέ για φλάουτο και μπάσο κοντίνο. Τα έργα αυτά ηχογραφήθηκαν από τον Γάλλο φλαουτίστα Φρανσουά Λαζάρεβιτς με το σύνολό του «Le musicien de Saint-Julien». Θα ακούσουμε τη σουίτα σε μία λάσονα με δημοφιλείς χορούς της εποχής, όπως η Courante, η Passepied, η Sarabande, το Menuetto και η Jig.

μία καθοριστική φιγούρα για την αναβίωση του μπαρόκ όμποε στις μέρες μας, υπήρξε ο Καναδός βιρτουόζος και ερευνητής της μουσικής, Bruce Haynes. Θα ακούσουμε μία σονάτα του Georg Friedrich Händel σε ντο ελάσσονα για όμποε και μπασό κοντίνο. Τα μέρη Largo, Allegro, Adagio και Bourrée Anglaise.

μία από τις σονάτες του Georg Friedrich Händel από το χειρόγραφο του Μουσείου Fitzwilliam στο Cambridge περιλαμβάνει ως τρίτο μέρος το θέμα της Hornpipe από τη μουσική των νερών. Από μια ηχογράφηση με τον Ολλανδό δεξιοτέχνη του φλάουτου με ράμφος Franz Brueggen ακούμε τη σονάτα σε ρε λάσονα από το χειρόγραφο Fitzwilliam. Τα μέρη Largo, Vivace, Furioso, Adagio και Allabreve.

Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο γαλλικό πνευστό όργανο της εποχής, τη Μιουζέτ, μια μικρή αυλική γκάιντα, η οποία εδώ συνοδεύει το τραγούδι, σε μια άρια με τίτλο «Le beau berger Tircis», «Ο όμορφος βοσκός Τίρσης».

Ακούμε άριες από το γαλλικό ρεπερτόριο, από το άλμπουμ «À l'ombre de Normand», με τους «Musiciens de Saint-Julien», υπό τη διεύθυνση του φλαουτίστα Φρανσουά Λαζάρεβιτς.

Η Μιουζέτ, η αυλική γκάιντα, έδωσε το όνομά της και σε έναν αντίστοιχο χορό. Εδώ η Μιουζέτ του κυρίου Μαρέν. Μαρέ.

από τα πιο εντυπωσιακά σόλι του Αντώνιο Βιβάλντι για φωνή και φλάουτο από το οπερατικό ρεπερτόριο, έρχεται από τον Ορλάντο Φουριόζο με την άρια Sol da Te. Εδώ με τη φωνή της Τσετσίλια Μπάρτολη και το γαλλικό σύνολο Ensemble Matheus.

0: Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Μουζικα Νόβα έφτασε στο τέλος της. Καλό σας βράδυ. Μουζικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε την ιστορία «Το κοτοπουλάκι που ήθελε να γίνει πειρατής» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες για καληνύχτα» με κείμενο Ολιβιέ Ντιπέν και εικονογράφηση Αλένα Τκάχ.

Ο Έκτορας το κοτοπουλάκι είναι μικρούλης. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλος. Και μάλιστα πολύ μεγάλος. Και από τότε που βγήκε από το αυγό του, δεν έχει παρά μόνο μία ιδέα κατά νου. Να γίνει ο πιο διάσημος πειρατής. Έχει δει ποτέ κανείς κοτόπουλο να ζει στη θάλασσα? Τον πειράζει η μαμά του. Δεν ξέρεις καν να κολυμπάς. Θα μάθω, απαντάει ο Έκτορας. Ξέρεις να οδηγείς πλοίο? Τον κοροϊδεύει ο μπαμπάς του. Θα μάθω, απαντάει ο Έκτορας. Μόνο ο Νέστορας το ποντικάκι πιστεύει ότι ο φίλος του μπορεί να γίνει μεγάλος πειρατής. Μια μέρα ο Έκτορας παίρνει μία απόφαση. Θα βρει ένα πλοίο και θα σαλπάρει στη θάλασσα. Και εσύ, Νέστορα, θα είσαι ο Μούτσος μου. Ο Νέστορας είναι κατενθουσιασμένος. Και σύντομα οι δύο φίλοι φεύγουν με προορισμό τη θάλασσα. Η διαδρομή είναι γεμάτη παγίδες. Πρέπει να αποφύγουν να πέσουν στα νύχια αλεπούδων και αρπακτικών, να διασχίσουν ποτάμια και σκοτεινά δάση. Όμως, οι δύο φίλοι είναι θαραλέοι. Λίγες μέρες αργότερα φτάνουν στο λιμάνι. Πόσο μεγάλο είναι και πόσος κόσμος βρίσκεται εκεί? Για να είσαι αληθινός πειρατής, πρέπει να βάλεις μια καλύπτρα στο μάτι, λέει ο Νέστορας. Είσαι σίγουρος? Και ένα καπέλο. Αλλιώς κανείς δεν θα σκεφτεί ότι είσαι αληθινός πειρατής. Ο Έκτορας ψάχνει μέσα σε κάτι χαρτοκιβώτια που είναι εγκαταλελειμμένα μέσα σε ένα δρομάκι και βρίσκει ένα κομμάτι ύφασμα το οποίο δένει πάνω στο δεξί του μάτι και ένα κοχύλι που του χρησιμεύει για καπέλο. Το ποντικάκι δίνει στο φίλο του ένα σκουριασμένο καρφί. Ιδού το σπαθί σου, καπετάνια. Το κοτοπουλάκι πειρατής και ο Μούτσος του περπατούν υπερήφανα στους δρόμους του λιμανιού. Ο Νέστορας πεινάει λιγάκι και έτσι δύο φίλοι μπαίνουν σε μια ταβέρνα. Βλέποντας τους πειρατές να κάθονται στα τραπέζια, ο Έκτορας συνοφριώνεται. Γιατί οι αληθινοί πειρατές δεν έχουν ευχάριστο ύφος. Καθόλου, μα καθόλου ευχάριστο. Ανήσυχος ο Έκτορας προτείνει. Δεν πάμε καλύτερα να καθίσουμε εκεί, πάνω στο δοκάρι? Ξαφνικά, ένας πειρατής με μαύρο καπέλο, μαύρη γενιάδα, μαύρο πανοφόρι και κίτρινα δόντια μπαίνει στην ταβέρνα. Αμέσως, ένας πειρατής με κόκκινη χέτη, κόκκινη γενιάδα και μεγάλη κοιλιά σηκώνεται από την καρέκλα του. Αυτοί οι δύο φαίνεται να γνωρίζονται καλά. Είναι οι χειρότεροι εχθροί
όλου του ωκεανού. Στην ταβέρνα όλοι κρύβονται πίσω από τις καρέκλες τους. Θα γίνει καυγάς, είναι σίγουρο. Και όντως, οι δύο απέσιοι πειρατές παίρνουν θέση ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο Νέστορας σκύβει για να δει καλύτερα και χωρίς να το θέλει σκουντάει τον Έκτορα. Το κοτοπουλάκι πέφτει από το δοκάρι και πιάνεται από τη λάμπα. Η λάμπα λύνεται και πέφτει στο κεφάλι του πειρατή με τα κίτρινα δόντια και στη συνέχεια αναπηδά στο κεφάλι του πειρατή με την κόκκινη γενιάδα. Κι οι δύο πέφτουν ανέστητοι κατάχαμα, ενώ ο Έκτορας, χτυπώντας τα φτερά του, προσγειώνεται ήρεμα ανάμεσά τους. Βάζει τα χέρια στη μέση και λέει με αυτοπεποίθηση: «Είμαι ο Κάπτεν Έκτορας, ο πιο διάσημος από όλους τους πειρατές». Από εκείνη την ημέρα, όλος ο κόσμος μιλά για τον θρύλο του Κοτόπουλου πειρατή, που δεν πάτησε ποτέ πόδι σε πλοίο, αλλά νίκησε τους δύο πιο κακούς πειρατές των θαλασσών. Ήτανε μία ιστορία θάρρους, με τίτλο «Το κοτοπουλάκι που ήθελε να γίνει πειρατής», από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες για καληνύχτα», με κείμενο Ολιβιέ Ντιπέν, εικονογράφηση Αλένα Τκάχ, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
2: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Οι ιαματικές πηγές του Bad Kissingen αναβλύζουν εδώ και αιώνες, μετατρέποντας την μικρή βαβαρική Λουτρόπολη σε τόπο ξεκούρασης και έμπνευσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Στα ίδια αυτά μονοπάτια περπάτησαν ο Τζοακίνο Ροσίνη, ο Ρίχαρντ Στράους, ο Λέον Τολστόη και τόσοι ακόμη άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης. Κάθε καλοκαίρι όμως, η ήρεμη αυτή πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό μουσικό προορισμό. Το φεστιβάλ Kissinger Sommer γιορτάζει φέτος 40 χρόνια δημιουργικής πορείας. Με σύνθημα Μάζελτοφ, η επετειακή διοργάνωση τιμά την εβραϊκή πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, ενώ παράλληλα γιορτάζει την διεθνή ιστορία του φεστιβάλ, υποδεχόμενη κορυφαίους καλλιτέχνες και ορχήστρες που έχουν συνδεθεί με την πορεία του. Με τον Ιβάν Φίσερ στο πόντιουμ και την ορχήστρα του φεστιβάλ της Βουδαπέστης ανοίγει η σειρά συναυλιών μας στο καλοκαιρινό φεστιβάλ του Kissingen. Πρώτος σταθμός της βραδιάς είναι η εισαγωγή σε εβραϊκά θέματα του Σεργέη Προκόφιεφ, βασισμένη σε αυθεντικές εβραϊκές μελωδίες. Στη συνέχεια η σπουδαία πιανίστα Ελίζαμπεθ Λεόνσκαγια, μία από τις πρώτες καλλιτέχνηδες που εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ το 1986, ερμηνεύει το 24ο κονσέρτο για πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart, ενώ ο κύκλος της συναυλίας κλείνει με την τρίτη συμφωνία του Ρόμπερτ Σούμαν. Δύο μέρες. Τόσο χρειάστηκε ο Σεργέη Προκόφιεφ για να γράψει ένα από τα πιο αγαπημένα του έργα, παρότι δεν είχε γράψει ποτέ πριν μουσική βασισμένη σε λαϊκό υλικό που δεν ήταν δικό του. Η χρονιά ήταν το 1919. Ο τόπος η Νέα Υόρκη. Ο συνθέτης προσπαθούσε να εδραιωθεί στο αμερικανικό κοινό όταν τον πλησίασαν τα μέλη του συνόλου Ζήμρο, ένα σύνολο παλιών Ρωσοεβραίων συμφοιτητών του από το οδείο της Αγίας Πετρούπολης. Ζήτησαν ένα έργο για την ασυνήθιστη σύνθεσή τους, κλαρινέτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο. Ο Προκόφιεφ αρχικά αρνήθηκε. Ως περήφανος δημιουργός δεν είχε καμία διάθεση να δανειστεί ξένο υλικό. Οι μουσικοί όμως επέμειναν και του χάρισαν ένα σημειωματάριο με εβραϊκές μελωδίες. Ξεφυλίζοντάς το μία βραδιά στο πιάνο, γοητεύτηκε και μέσα σε δύο μέρες είχε έτοιμη την εισαγωγή πάνω σε εβραϊκά θέματα. Το ένα από τα δύο θέματα του έργου είναι όντως γνήσιο γίντης, γαμήλιο τραγούδι, ο θρήνος μιας νύφης που αποχαιρετά τους γονείς της. Το άλλο, το πιο ζωηρό και χορευτικό, δεν έχει ποτέ εντοπιστεί σε καμία αυθεντική πηγή. Κάποιοι μελετητές πιστεύουν πως το συνέθεσε ο ίδιος ο κλαρινετίστας του συνόλου, ο Σιμεών Μπελισσόν, σε ύφος κλέσμερ. Όποια και αν είναι η καταγωγή των θεμάτων, το αποτέλεσμα συνδύασε τη ζωντάνια των εβραϊκών γιορτών με την μελαγχολία του αποχωρισμού, ίσως αντανακλώντας χωρίς να το επιδιώκει και τον δικό του αποχωρισμό από την πατρίδα. Το έργο αγαπήθηκε αμέσως και το 1934 ο Προκόφιεφ το διασκεύασε για ορχήστρα δωματίου, μια εκδοχή που έμεινε για χρόνια η πιο γνωστή. Απόψε εμείς την εισαγωγή πάνω σε εβραϊκά θέματα του Σεργέη Προκόφιεφ θα την ακούσουμε από την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης που διευθύνει ο Ιβάν Φίσερ.

Αυτή ήταν η εισαγωγή πάνω σε εβραϊκά θέματα του Σεργέη Προκόφιεφ, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Φίσερ, ανοίγοντας έτσι την πρώτη συναυλία του 40ου Φεστιβάλ Kissinger Sommer, που έγινε φέτος στις 12 Ιουνίου. Στις 24 Μαρτίου του 1786, ο Wolfgang Amadeus Mozart σημειώνει στον κατάλογό του την ολοκλήρωση ενός έργου που ελάχιστα μοιάζει με ό,τι το κοινό της Βιέννης περίμενε από εκείνον. Είναι το 24ο κονσέρτο για πιάνο σε ντο ελάσσονα, ένα από τα μόλις δύο ανάμεσα στα 27 που έγραψε σε ελάσσονα τονικότητα. Το ολοκληρώνει τρεις εβδομάδες μετά το προηγούμενο, το 23ο, και μέσα στην ίδια περίοδο βρίσκεται ήδη βυθισμένος στη σύνθεση των γάμων του Φίγκαρο. Η όπερα αυτή επρόκειτο να ανέβει λίγες εβδομάδες αργότερα, την 1η Μαΐου. Λίγο νωρίτερα, στις 13 Μαρτίου, είχε ανεβάσει και μια αναθεωρημένη εκδοχή του Ιδωμενέα. Τρία έργα σχεδόν ταυτόχρονα, δείγμα μιας εξαιρετικά πυκνής δημιουργικής περίοδου. Το κονσέρτο σε ντο ελάσσονα ξεχωρίζει για τον εσωστρεφή, στοχαστικό του χαρακτήρα, πιο κοντά στο πνεύμα της μουσικής δωματίου παρά στη λαμπρότητα που συχνά συνδέουμε με τον Μότσαρτ. Απόψε το έργο βρίσκει την ιδανική του ερμηνεύτρια στην Ελίζαπεθ Λεόνσκαγια, καλλιτέχνηδα που έχει ζήσει τον Μότσαρτ επί δεκαετίες, από τα μαθητικά της χρόνια στη Μόσχα δίπλα στον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ μέχρι την πλήρη ηχογράφηση των σονατών του. Στα χέρια της, το κονσέρτο αυτό βρίσκει ίσως την φυσικότερη φωνή του. Μαζί της, στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 24 σε ντο ελάσσονα και ο 491 του Wolfgang Amadeus Mozart, είναι η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης που διευθύνει ο Ιβάν Φίσερ.

Αυτή ήταν η Ελίζαμπεθ Λεόνσκαγια στο 24ο κοντσέρτο για πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε μαζί με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης υπό τη διευθύνση του Ιβάν Φίσερ. Μία από τις σημαντικότερες πιανίστριες της εποχής μας, η Λεόνσκαγια έχει συνδέσει το όνομά της με τις μεγάλες σελίδες του κλασικού και του ρομαντικού ρεπερτορίου, ενώ η σχέση της με το Kissinger Sommer ξεκινά ήδη από την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ. Και δεν θα μπορούσε να φύγει από τη σκηνή χωρίς να προσφέρει στο κοινό και ένα σύντομο encore, το λυρικό αντάντε από τη σονάτα για πιάνο αριθμός 16 σε ντο μίζωνα και 545 του Wolfgang Amadeus Mozart.

Η Ελίζαβεθ Λεόνσκαγια ερμήνευσε το Αντάντε από τη σονάτα για πιάνο αριθμός 16 σε ντο μίζωνα και όχι 545 του Wolfgang Amadeus Mozart ως ανκόρ στην εναρκτήρια συναυλία του 40ου φεστιβάλ Kissinger Sommer που έγινε φέτος στις 12 Ιουνίου. Τον Μάρτιο του 1850, τρεις μήνες πριν κλείσει τα 40 του χρόνια, ο Ρόμπερτ Σούμαν δέχτηκε πρόταση να αναλάβει διευθυντής μουσικής στο Ντίσελτορφ. Δίστασε στην αρχή, αμφέβαλε για τις διευθυντικές του ικανότητες, αμφιβολία που αποδείχθηκε ευάσιμη και θυμόταν τα υποτιμητικά σχόλια του φίλου του Μέντελσον για το μουσικό επίπεδο της πόλης. Ήλπιζε ακόμη για κάτι πιο διακεκριμένο στη Λειψία ή στη Δρέσδη όπου ζούσε τότε, αν και η βίαιη εξέγερση στη Δρέσδη τον προηγούμενο χρόνο τον είχε κλονίσει βαθιά. Τότε ήρθε ένα ταξίδι στην Κολονία, λίγο πιο πάνω στον ποταμό. Ο επιβλητικός γοτθικός καθεδρικός ναός τον συνεπήρε τόσο που τον Σεπτέμβριο επέστρεψε επίτηδες για να παρακολουθήσει την πομπή ενθρόνησης του νέου καρδιναλίου. Από αυτές τις εμπειρίες γεννιέται η Τρίτη Συμφωνία, η περίφημη του Ρήνου. Ο τίτλος δεν αναφέρεται μόνο στην γεωγραφική περιοχή, αλλά και σε έναν τόπο που ο Σούμαν συνδέει με τη ζωντάνια, την αισιοδοξία και μια νέα αρχή. Η συμφωνία γράφτηκε μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες και αποπνέει μια σπάνια εξωστρέφεια, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις ψυχικές δοκιμασίες που επρόκειτο να ακολουθήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνθέτη. Η παρουσία του Μεγάλου Ποταμού διαπερνά ολόκληρο το έργο. Από την ορμητική έναρξη που μοιάζει να παρασύρεται από το ισχυρό ρεύμα του Ρήνου, μέχρι τις πιο ήρεμες και λυρικές στιγμές, η μουσική μεταφέρει εικόνες ενός τόπου που η φύση και η ιστορία συνυπάρχουν. Μόνο στο τέταρτο μέρος το κλίμα αλλάζει, καθώς ο Σούμαν αποτυπώνει τις εντυπώσεις του από μια επιβλητική θρησκευτική τελετή στον καθεδρικό ναό της Κολονίας, πριν η συμφωνία επιστρέψει στο λαμπερό και πανηγυρικό της ύφος. Την Τρίτη Συμφωνία, τη Συμφωνία του Ρήνου, του Ρόμπερτ Σούμαν, ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Φίσερ.

Η τρίτη συμφωνία, η συμφωνία του Ρήνου, κλείνει όπως ξεκίνησε, με τη δύναμη ενός μεγάλου ποταμού που δεν σταματά. Ο Ρόμπερτ Σούμαν άκουσε στον Ρήνο κάτι περισσότερο από ένα τοπίο. Άκουσε την ταυτότητά του, τη μνήμη του, ίσως και μια ιδέα για τη Γερμανία που ονειρευόταν. Την τρίτη συμφωνία ερμήνευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Φίσερ και για να ολοκληρώσει την εναρκτήρια συναυλία του 40ου Φεστιβάλ Kissinger Sommer που έγινε φέτος στις 12 Ιουνίου, επέλεξε ένα encore που μας πηγαίνει αλλού, από τον Ρήνο στα κανάλια της Βενετίας και από τον Ρόμπερτ στην Κλάρα Σούμαν, τη γυναίκα του, αλλά και μία από τις σπουδαιότερες πιανίστριες της εποχής της, συχνά ξεχασμένη ως συνθέτρια πίσω από τη σκιά του συζύγου της. Η Γκοντολιέρα είναι ένα μικρό χοροδιακό της κομμάτι, γραμμένο για μεικτή χοροδία, εμπνευσμένο από τα τραγούδια των Γονδολιέριδων. Την ερμηνεύουν οι ίδιοι οι μουσικοί της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, αφήνοντας για λίγο τα όργανά τους για να τραγουδήσουν.

και με την γκοντολιέρα της Κλάρα Σούμαν που ερμήνευσαν τραγουδώντας τα μέλη της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, ολοκληρώθηκε η συναυλία που έγινε φέτος στις 12 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Kissinger Sommer. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όταν θα επιστρέψουμε στο φεστιβάλ για να συναντήσουμε δύο κορυφαίες μουσικούς της γενιάς τους, την βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που διατρέχει τρεις αιώνες μουσικής δημιουργίας. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Επιτείνην τη της μέθης χρία των κολοφώνα πρώτων επιθόμεν ή κεσφών συνδοκή, λέει ο ανώνυμος Αθηναίος στον Σπαρτιάτη Μέγκυλο και τον Κρήτα Κλινία, καθώς συζητούν βαδίζοντας τον δρόμο από την Κνωσό προς το Σπήλαιο και τον Ναό του Δία, ακολουθώντας τα μυθικά βήματα του βασιλιά και νομοθέτη Μίνωα, γιου του Δία και της Ευρώπης. Ο διάλογος των τριών ανδρών μας παραδίδεται από τον Πλάτωνα στους νόμους του, τον τελευταίο διάλογο του φιλοσόφου και τον μοναδικό στον οποίο δεν συμμετέχει ο Σωκράτης. Στο συγκεκριμένο σημείο, ο λόγος αφορά στη χρήση του ποτού και ειδικά από πρόσωπα σε νευραλγικές θέσεις, λόγω της μέθης που επιφέρει η άκρητη κατανάλωσή του. «Αν συμφωνείτε κι εσείς», λέει ο Αθηναίος, «ας θέσουμε πρώτα απ' όλα, ως κορονίδα της συζήτησής μας, τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθη». Βέβαια, η συζήτηση δεν είναι περί μέθης. Οι νόμοι ασχολούνται με την οικοδόμηση ενός ιδανικού πολιτεύματος, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό εδώ. Εν προκειμένου, μας ενδιαφέρει εκείνη η κορονίδα που προσπαθούν να τοποθετήσουν οι συνδιαλεγόμενοι, ο κολοφόν στο πρωτότυπο. Είναι μία λέξη που φθάνει ως τις μέρες μας από την αρχαιότητα με την ίδια πάντα σημασία, της κορονίδας, του ζενίθ, της κορύφωσης, του υψηλότερου σημείου, του επιστεγάσματος. Η ετυμολογία της είναι ίσως αβέβαιη, αλλά σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου, συνδέεται με τη λέξη κολονός, που σημαίνει ύψωμα, λόφος ή σωρός. Σύμφωνα με το λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, η σημασία της κορύφωσης συνδέεται, κατά τον Στράβωνα, με το έξοχο και αίτητο υπηκό της πόλης Κολοφώνα στη Μικρά Ασία, το οποίο έκρινε πάντα τη νίκη σε μία μάχη. Κολοφώνας ονομάζεται επίσης η υψηλότερη οριζόντια δοκός της στέγης, ο Καβαλάρης ή και Κορφιάς. Κολοφώνας τέλος αποκαλείται και το υπόμνημα που παρατίθεται στην τελευταία σελίδα ενός βιβλίου, στο οποίο αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την έκδοσή του, λέξη που δανείστηκαν και άλλες γλώσσες, όπως λόγου χάρη η Αγγλική. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ακριβώς 10 το βράδυ εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης. Ακούτε τον ήχο της νύχτας, μια εκπομπή για αυτούς που τους αρέσει η νύχτα και τα μελωδικά ταξίδια σε αυτήν. Επιλογές που ακροατούν κυρίως μεταξύ της κλασικής και της τζαζ μουσικής. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-6013-167 και ο φίλος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο εκλεκτός μας ηχολήπτης για σήμερα το βράδυ. Αλέξανδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Η παρέα και η δικιά σας είναι πάντα καλοδεχούμενη.

Διαβάζουμε ότι στο πρώτο Σαββατοκύριακο η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, τόσο ήταν το κόστος παραγωγής της. Η πρόβλεψη είναι ότι πάμε για μια ταινία που θα κάνει ρεκόρ εισπράξεων. Δεν έχω δει την ταινία ακόμα και δεν έχω άποψη, αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο Αμερικανός σκηνοθέτης είχε το καλύτερο έτοιμο σενάριο στα χέρια του, που μάλιστα δημιουργήθηκε όχι στο Hollywood αλλά στη χώρα μας πριν από πολλούς αιώνες. Θα καταλάβω ότι φυσικά μιλάμε για τον Όμηρο και την ακαταμάχητη Οδύσσειά του. Εδώ και 2.800 περίπου χρόνια συνεχίζει να εμπνέει, αγγίζοντας πανανθρώπινες αγωνίες, επιθυμίες και εμπειρίες. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν γραφτεί για το συναρπαστικό αυτό ομηρικό έπος, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Είναι προφανές ότι η Οδύσσεια θα έφτανε και μέχρι τη μουσική. Έτσι λοιπόν, ο Franz Anton Hofmeister είναι σήμερα περισσότερο γνωστός σαν ένας από τους σημαντικότερους εκδότες της κλασικής περίοδου. Mozart, Beethoven, Haydn, Clementi, μερικοί από τους σε εισαγωγικά πελάτες του. Και όμως εκτός από αυτό, ο αυστριακός συνθέτης ήταν και ένας εξαιρετικός και πολυγραφότατος συνθέτης, με σχεδόν 44 συμφωνίες και 50 κουαρτέτα εγχόρδων παρακαλώ στον αργητικό του. Το 1795 λοιπόν πρωτοπαρουσιάζεται στη Βιέννη η όπερα «Ο γιος του βασιλιά της Ιθάκης», με αναφορά προφανώς στον Οδυσσέα, στην Οδύσσεια και τον Τηλέμαχο. Ακούσουμε την εισαγωγή από την ορχήστρα της Ιταλικής Ελβετίας, νομίζω η έδρα της είναι στο Λουγκάνο, διευθύνει ο έμπειρος Howard Griffiths.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας στον αστερισμό της Οδύσσειας. Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Ο γιος του βασιλιά της Ιθάκης» του Franz Anton Hofmeister, ένα έργο του 1795 με έντονες επιρροές από τον Wolfgang Amadeus Mozart. Το αντίθετο εδώ που λέμε θα μας έκανε εντύπωση. Με Mozart λοιπόν θα συνεχίσουμε. Κοιτώντας το ημερολόγιο μας, βλέπουμε ότι σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε επί πολωνικού, σήμερα ουκρανικού εδάφους, ο Isaac Stern, ένας από τους σημαντικότερους βιολονίστες του 20ου αιώνα. Ήταν βρέφος όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Σαν Φραντζίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η καριέρα του ξεκινάει πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1951 γίνεται ο πρώτος Αμερικανός βιολονίστας από τη Δύση που εμφανίζεται στη Σοβιετική Ένωση. Λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιος αρνείται να ξαναεμφανιστεί σε αυτή τη χώρα λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις που υφίστανται οι συνάδελφοί του. Ο Στέρν είχε έντονη ακτιβιστική δραστηριότητα και μία από αυτές ήταν η απολύτως επιτυχημένη καμπάνια το 1960 για να σωθεί το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Ναι, τα κατάφερε και όχι τυχαία η μεγάλη αίθουσα φέρει το όνομά του. Ας τον τιμήσουμε λοιπόν, θα τον ακούσουμε στο τελευταίο μέρος από το τρίτο κοντσέρτο για βιολί του Wolfgang Amadeus Mozart, τη Συμφωνική Ορχήστρα Κολούμπια στην πραγματικό σχεδόν η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, διευθύνει ο μέγιστος Georg Zell, ο οποίος την κακία του την είχε πει, έλεγε ότι ο Stern θα γινόταν μεγαλύτερος από τον Χάιφετς αν δεν αφιέρωνε τόσο χρόνο στην προσπάθειά του να σωθεί το Carnegie Hall.

Τιμήσαμε τον βιολονίστα Άιζακ Στέρν που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920 και έφυγε από τη ζωή το 2001 σε ηλικία 81 ετών. Αλλάζουμε κλίμα και από τον Μότσαρτ πάμε στον Μαξ Ρέγκερ. Στο μετέχμιο 19ου και 20ου αιώνα έφυγε από τη ζωή το 1916 σε ηλικία μόλις 43 ετών, ένας ικανότατος συνθέτης που ανήκει στιλιστικά σε αυτό το γερμανικό άξονα που ενώνει τα 3B, Bach, Beethoven, Brahms. Πολυγραφότατος, συμπληρώσουμε ότι ήταν και ένας εξαιρετικός πιανίστας και οργανίστας, ένας κορυφαίος ενορχιστρωτής. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε μια μικρή ρομάντσα σε ρε μίζωνα για τσέλο και πιάνο, ερμηνεύει Εμμανουέλ Μπερτράν και ο Πασκάλ Νομογέλ.

Αφήνουμε πίσω μας τον Max Reger, αλλά δεν φεύγουμε από την εποχή. Ο Γερμανός συνθέτης σίγουρα δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Claude Debussy. Σίγουρα ο Γάλλος συνθέτης άνοιξε περισσότερα μουσικά μονοπάτια με τα έργα του, και ένα από αυτά είναι και το πρελούδιο στο Απομεσήμερο ενός Φαύνου. Ένα δεκάλεπτο συμφωνικό ποίημα από το 1894 που σχεδόν προοικονομεί την ατονική μουσική των αρχών του 20ου αιώνα. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε τη μεταγραφή που έκανε ο ίδιος ο συνθέτης για δύο πιάνα. Ο Αλεξέι Λιουμπίμοφ παίζει σε ένα Στάνουεϊ του 1913 και ο Αλεξέι Τσούεφ σε ένα Μπέκστάιν του 1925. Είναι πραγματικά απολαυστική και οι δύο.

Πρελούδιο στο Από μεσήμερο ενός φαύνου του Κλοντ Ντεμπισί. Το ακούσαμε σε μεταγραφή για δύο πιάνα, μια μεταγραφή που έκανε ο ίδιος ο συνθέτης. Και τώρα, αφού ανοίξαμε τον κύκλο των μεταγραφών, επιλέγουμε για τη συνέχεια μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή ενός έργου για σόλο πιάνο του Μωρίς Ραβέλ από το 1917. Ο Τάφος του Κουπρέν, από τα πολύ γνωστά έργα του Γάλλου συνθέτη. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος με τίτλο Ριγκοντόν σε μεταγραφή για δύο μαρίμπες, παρακαλώ. Πάμε.

Ριγκοντόν από τον τάφο του Κουπρέν του Μωρίς Ραβέλ, σε μεταγραφή για δύο μαρίμπες από τους περκασιονίστες Λορέν Βαρνιέ και Ρέιτσελ Ξι Ζάνγκ. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 10. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μέχρι τώρα μεγάλη συμμετοχή σας. Και παραμένουμε στον αστερισμό των μεταγραφών παύλα διασκευών. Βιμπράφωνο και πιάνο με δύο εξαιρετικούς μουσικούς της jazz, τον Γκάρι Μπάρτον και τον Μακότο Ζώνε. Διασκευάζουν την Μιλόγκα, την πιο γνωστή σύνθεση του Αργεντίνου Χορχέ Καρντόζο. Γεννημένος το 49, σπούδασε, διαβάζουμε πρώτα ιατρική, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική. Αφοσιώθηκε στη σύνθεση και στη διδασκαλία, ζει στη Μαδρίτη. Η συγκεκριμένη Μιλόγκα από το 1980 είναι το πιο γνωστό του έργο. Πάμε.

Από την Αργεντινή και τη Μιλόγκα του Χόρχε Καρντόζο πήγαμε στα βραζιλιάνικα κύματα, Brazilian Waves. Το επιλέξαμε από ένα δίσκο του μπασίστα του Μύρος Λαβίτους. Στο σαξόφωνο ήταν ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος του Γιάν Γκαρμπάρεκ, ενώ στα τύμπανα ήταν ο Τζακ Ντεζονέτ. Τρεις απίστευτα καλή μουσική. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ένας από τους μεγαλύτερους καινοτόμους στην ιστορία της jazz είναι ο Τσάρλι Πάρκερ. Έπαιζε άλλο το σαξόφωνο και πραγματικά άνοιξε νέους δρόμους με το bebop λεξιλόγιο του. Επηρέασε γενιές μουσικών μετά από αυτόν. Ας ξεκινήσουμε με τη δεκαετία του 1960 και τον Lou Donaldson. Θα τον ακούσουμε στο Don't Worry About Me.

Νυχτερινή μουσική, ακούσαμε από ηχογράφηση του 2004 τον Ιταλό σαξοφωνίστα Στέφανο Ντιμπατίστα στο θέμα από την ταινία Λάουρα, ένα θέμα που έχει ταυτιστεί με τον Τσάρλι Πάρκερ. Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε στο 1954, το άστρο της Σάρα Βον Λαμπ για τα καλά. Θα την ακούσουμε στο Lullaby of Birdland. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, από τον Παναγιώτη Παναγάκη και τον εκλεκτό Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Αλέξανδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλοι έχουμε τα soft spot μας, τις αδυναμίες μας, όπως λένε μουσικά μιλώντας τώρα. Δεν ξέρω ποιος ή ποια είναι η δική σας αδυναμία. Για μένα είναι ο Ned Roram, το παραδέχομαι. Ομολογώ πως τον ακούω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Τώρα πολλά από τα έργα του δεν τα γνώριζα πριν έρθω εδώ στο Τρίτο, μα όπως σας έχω πει και άλλες φορές, ανακαλύπτω κι εγώ εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Eagles.

Ned Rorem Eagles, λοιπόν. Τώρα στη συνέχεια χοροδιακή μουσική, ακαπέλα από τον Γιάννη Ξενάκη. Σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, λοιπόν, η ωραία Ελένη δεν ήταν στην Τρία, αλλά μία ίσως σωσίας. Ακολουθώντας, λοιπόν, τις διαταγές της Θεασύρας, η πραγματική ωραία Ελένη πήγε στην Αίγυπτο στην αυλή του Πρωτέα. Οπότε ο Μενέλαος πάει τώρα μετά την Τρία στην Αίγυπτο να βρει επιτέλους την κανονική Ελένη.

Στην Ελένη λοιπόν από τον Γιάννη Ξενάκη. Μελωδία πάντα ίδια και πάντα νέα. Ίσως αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο του έργου που θα ακούσουμε σήμερα του Claude Vivier. Ζιπάνγκου, η Ιαπωνία που συνέλεγαν οι Κινέζοι κάποτε. Και εδώ υπάρχει ένα

Claude Vivier λοιπόν, Ζιπαγκού. Και εδώ ο συνδυασμός λοιπόν Ανατολής-Δύσης. Όσο υπάρχουν αχαιοί θα υπάρχει μια ωραία Ελένη, γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης. Κι ας είναι αλλού το χέρι, αλλού ο λαιμός, κάθε καιρός και ο τροϊκός του πόλεμος. Μακριά μες στα πότα τα βάθη του αμνού ο πόλεμος συνεχίζεται.

Scott Walsledger, λοιπόν, το ξαναπούμε άλλη μια φορά αυτό, Scott Walsledger και Heart is no place for war. Έτσι φτάνουμε στο τέλος, φίλοι, βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Share Your Water, με μια ιδιότυπη ψυχεδελική folk, βαθιά δεμένη με το φυσικό τοπίο της Χαβάης. Αυτή ήταν η These Trails, από το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στην Χονολουλού το 1973. Ένα ονειρικό οργανικό πέρασμα που καταλήγει σε μια απλή προτροπή: μοιράσου το νερό σου. Μια φράση που στην είσοδο του παράξενου ελκυστή απόψε προτείνει το νερό ως κοινό αγαθό, όχι ως εμπόρευμα, αλλά ως κάτι που προσφέρεται, μοιράζεται και περνά από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Ένα κάλεσμα για μοίρασμα που υπενθυμίζει διακριτικά πως το νερό δεν αποτελεί κτήμα μας. Κυκλοφορεί μέσα στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, το χρησιμοποιούμε και το διοχετεύουμε προσωρινά, χωρίς να μπορούμε να το δεσμεύσουμε ολοκληρωτικά προς όφελός μας. Στην χαμένη ακτή, Lost Coast στην Καλιφόρνια, αυτή η δύναμη γίνεται ορατή στον ίδιο τον τόπο. Η θάλασσα καθορίζει τον ρυθμό της διαδρομής, η παλίρρια ανοίγει και κλείνει τα περάσματα και μετακινεί διαρκώς το όριο ανάμεσα στην στεριά και το νερό.

Η συνθέτρια σύγχρονης μουσικής Καμπριέλα Σμιθ, μεγαλωμένη στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ανήκει στη νεότερη γενιά Αμερικανών δημιουργών που συνδέουν την οργανική μουσική με την οικολογική εμπειρία, εξερευνώντας νέες ηχητικές δυνατότητες των οργάνων και αντλώντας το υλικό τους από το φυσικό περιβάλλον. Το έργο της Lost Coast γεννήθηκε από μια πενθήμερη μοναχική πεζοπορία της στην απομονωμένη ακτογραμμή της Βόρειας Καλιφόρνιας. Καθώς ένα μεγάλο τμήμα του μονοπατιού βρίσκεται στην βάση των γκρεμών και καλύπτεται από την θάλασσα κατά την πλημμυρίδα, η Σμιθ φαντάστηκε μια μουσική διαδρομή στην οποία η γραμμή του solo cello αναδύεται μέσα από την πυκνή ηχητική ύλη και ύστερα χάνεται ξανά μέσα της, όπως το μονοπάτι που εμφανίζεται και εξαφανίζεται κάτω από το νερό. Το έργο ηχογραφήθηκε το 2021 μαζί με τον τσελίστα Καμπριέλ Καμπέσας σε μια εκδοχή για τσέλο, βιολί, φωνές και κρουστά από καθημερινά αντικείμενα. Η ορμή των εγχόρδων, οι επαναλαμβανόμενες χειρονομίες και οι απότομες μεταβολές της πυκνότητας μεταφέρουν την αστάθεια αυτού του τοπίου, μαζί με ένα ευρύτερο αίσθημα απώλειας, θυμού και φόβου απέναντι στην κλιματική κρίση. Μέσα στην ίδια μουσική παραμένουν η χαρά και το δέος που γεννούν οι τελευταίοι άγριοι τόποι. Τόποι που εξακολουθούν να αντιστέκονται στην πλήρη ανθρώπινη κυριαρχία.

την θλίψη για το υδάτινο τοπίο που μεταβάλλεται και σταδιακά χάνεται, εκφράζει στη συνέχεια η Καναδή πιανίστρια, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια Chris Davis στον φετινό της δίσκο The Solastalgia Suite σε συνεργασία με το Lutoslavski Quartet. Solastalgia είναι η ψυχική και υπαρξιακή οδύνη που προκαλείται όταν ο οικείος τόπος αλλοιώνεται ή καταστρέφεται ενώ εξακολουθούμε να ζούμε μέσα του. Όρος που διατυπώθηκε από τον περιβαλλοντικό φιλόσοφο Γκλεν Άλμπρεχτ περιγράφει ένα είδος νοσταλγίας χωρίς απομάκρυνση, τη θλίψη για έναν τόπο που χάνεται γύρω μας, στερώντας μας την παρηγοριά και την αίσθηση ασφάλειας που άλλοτε προσέφερε. Σε μια πρόσκληση για εξαφάνιση, an invitation to disappear, η σταδιακή εξαφάνιση των κοραλαγιονών υφάλων μεταφέρεται σε μια έφραστη, αραιή μουσική υφή, όπου οι ήχοι μοιάζουν να υποχωρούν, αφήνοντας πίσω τους το ίχνος ενός οικοσυστήματος που σβήνει. Μοιάζουν να υποχωρούν, αφήνοντας πίσω τους το ίχνος ενός οικοσυστήματος που σβήνει.

Ghost Reefs από την Chris Davis. Κοραλιογενείς ύφαλοι που νεκρώνονται. Λευκαίνουν και παραμένουν στο βυθό σαν φαντάσματα οικοσυστημάτων που κάποτε έσφυζαν από ζωή.

από τα φαντάσματα των κορελογενών υφάλων, περνάμε στο φάντασμα μιας ολόκληρης υδάτινης διαδρομής. Η Alluvium, το ντουέτο των Νίκα Κάιζερ και Nathan Stickel, αφιερώνουν το Dry Spell στο Julian Walsh, έναν άλλοτε ζωντανό υδροκρήτη της ερήμου Sonoran, στην περιοχή του σημερινού Tucson, που για χιλιάδες χρόνια τροφοδοτούσε τον ποταμό Santa Cruz. Κατά μήκος του νερού αναπτύχθηκαν οικισμοί και καλλιέργειες αυτόχθονων κοινοτήτων. Σήμερα ο τόπος είναι σε μεγάλο βαθμό ξηρός, εγκαταλελειμμένος και λησμονημένος, εικόνα μιας κυριολεκτικής και υπαρξιακής ξηρασίας. Σχεδιασμένο για ζωντανή εκτέλεση, με προβολές και παρουσία κοινού, το έργο λειτουργεί ως τελετουργία για το φάντασμα του υδροκρήτη. Οι δημιουργοί επιχειρούν να μετασχηματίσουν το πένθος για την απώλεια του νερού σε συλλογική πράξη μνήμης, καλώντας τους παρευρισκόμενους να ενσαρκώσουν συμβολικά την ροή που κάποτε διέσχιζε τον τόπο. Μέσα σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο ενδιάμεσο χώρο, η απουσία αποκτά προς ηχητική, οπτική και κοινή παρουσία.

τους μετασχηματισμούς του νερού, ερευνά στη συνέχεια ηχητικά το Project Bodies of Water. Δημιουργήθηκε από ερευνητές και φοιτητές αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης και αναπτύχθηκε ταυτόχρονα ως δισκογραφική έκδοση, ερευνητικό πρόγραμμα και οπτικοακουστική εγκατάσταση. Τα τρία μέρη του, Melting Landscapes, Damned Landscapes και Buried Landscapes, παρακολουθούν το νερό από τον παγετώνα Μόρτεράς στα υδροηλεκτρικά φράγματα των Ελβετικών Άλπαιων και τελικά στις υπόγειες υποδομές ίδρευσης της Ζυρίχης. Οι συλλογικές ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν με υδρόφωνα, μικρόφωνα επαφής, γεώφωνα και ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες, αποκαλύπτοντας ήχους που συνήθως παραμένουν κρυμμένοι στο εσωτερικό του πάγου, του σκυροδέματος και των αγωγών. Το έργο συνθέτει το πορτρέτο μιας εποχής που τελειώνει, μιας εποχής κατά την οποία το νερό αντιμετωπιζόταν ως φυσικός πόρος ανεξάντλητος και διαρκώς διαθέσιμος. Στο Melting Landscapes, ο παγετώνας ακούγεται σαν ένα ζωντανό σώμα που τρίζει, πάλεται, ραγίζει και χάνει σταδιακά τη μάζα του. Τα μικροσκοπικά συμβάντα της τήξης σχηματίζουν παραδεταμένους βόμβους, φυσαλίδες, παλμούς και κρουστικές ρογμές. Από αυτό το πρώτο μέρος ακούμε το drone και το ablation. Από το βαθύ σχεδόν τονικό συντονισμό του πάγου στην τελική διαδικασία της υποχώρησης και της απώλειάς του.

στο Damned Landscapes, η ελεύθερη ροή συναντά τα όρια της ανθρώπινης υποδομής. Το νερό συγκρατείται, συμπιέζεται, διοχετεύεται σε σωλήνες και θέτει σε κίνηση τις μηχανές που το μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηχογραφήσεις από τα φράγματα Puntengal και Overspin συνδυάζουν υδάτινες δίνες, μηχανικούς ρυθμούς, δονήσεις και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Στο τρίτο μέρος, Buried Landscapes, το νερό αποσύρεται από το ρωτοτοπίο και εισέρχεται στο κρυφό δίκτυο που υδροδοτεί τη ρήχη. Υπόγειες τοές, αντλιοστάσια, φίλτρα, αγωγή και δεξαμενές. Ξεκινά από την ηρεμία μιας υπόγειας πηγής, πυκνώνει σταδιακά μέχρι τη δύναμη ενός καταράχτη και καταλήγει στους πρώτους μηχανικούς ήχους του δικτύου, στο σημείο όπου το φυσικό νερό συλλαμβάνεται και μετατρέπεται σε αστική παροχή.

Από το νερό που συγκρατείται και ιδιοχετεύεται μέσα στις μεγάλες τεχνικές υποδομές, περνάμε στην πίεση που ασκείται στο εσωτερικό ενός οργάνου και ενός ανθρώπινου σώματος. Το Water Futures είναι το πρώτο solo album του Αμερικανού σαξοφωνίστα και συνθέτη Garrett Wingfield. Ο τίτλος παραπέμπει στα χρηματιστηριακά συμβόλαια που συνδέουν την τιμή του νερού με την προβλεπόμενη μελλοντική του διαθεσιμότητα. Μέσα από αυτήν την αναφορά, η επερχόμενη σπανιότητα του νερού αποκτά οικονομική αξία και μεταφέρεται ηχητικά ως πίεση, φραγή και σωματική δυσφορία.

I'm going to go to the hospital.

Ο Wingfield προσεγγίζει το σαξόφωνο σαν ένα σύστημα κυκλοφορίας αέρα και υγρών. Η αναπνοή περνά μέσα από γλωτίδες, επιστόμια και σωλήνες, συναντά το νερό και το σάλιο και παράγει φυσαλίδες, ουργουρητά, τριξίματα και παραμορφωμένους φθόγκους. Το όργανο αποκτά ταυτόχρονα την ακουστική συμπεριφορά ενός οργανισμού που δυσκολεύεται να αναπνεύσει και ενός υδραυλικού δικτύου που λειτουργεί υποπίεση. Οι τίτλοι των κομματιών με 4 γράμματα παραμένουν ανεξήγητοι, αφήνοντας την ακρόαση να οργανωθεί γύρω από διαφορετικές καταστάσεις της ύλης. Στο LMGN, για παράδειγμα, υγροί παλμοί και φυσαλίδες και βραχνές αναπνοές μετακινούν τον ήχο ανάμεσα στο σώμα και στον σωλήνα. Στο σκοτεινότερο LSPR, οι παραταμένοι τόνοι και οι διακυμάνσεις της αναπνοής δημιουργούν μια πιο ανοιχτή και αραιή ηχητική επιφάνεια. Η ένταση παραμένει, αλλά αναπτύσσεται μέσα από μεγαλύτερα διαστήματα και σταδιακές μεταβολές. Το νερό εμφανίζεται εδώ σε ελάχιστες ποσότητες, παγιδευμένο μέσα στους μηχανισμούς παραγωγής του ήχου, ως ύλη πολύτιμη, περιορισμένη και ήδη υποκείμενη σε έλεγχο.

Garrett Wingfield, Water Futures. Το νερό ως μελλοντική οικονομική αξία μέσα από τους ήχους ενός σώματος υποπίεση. Από αυτή την συμπιεσμένη, σχεδόν ασφυκτική μικροκλίμακα, περνάμε στις εκβολές του ποταμού Φρέιζερ, εκεί όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα και το όριο ανάμεσά τους μετακινείται διαρκώς. Το Waterline, Estuary Almanac, των Anna Fries και Absolute Value of Noise, ξεκίνησε ως μια 14μηνη, συνεχώς μεταβαλλόμενη ραδιοφωνική σύνθεση, η οποία μεταδιδόταν από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024 στο πλαίσιο του προγράμματος Continuum των Deutschlandfunk Kultur και Ö1 Kunstradio. Το 2025 ανασυντέθηκε ως άλμπουμ 10 εκτεταμένων πλευρών, κάθε μία αφιερωμένη σε μια διαφορετική φάση της παλήρειας. Πλημμυρίδα, άμποτη, χαμηλά νερά και νέα άνοδο. Στο κέντρο του έργου βρίσκεται το λασπόδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο δέλτα του Φρέιζερ, στην περιοχή του Βανκούβερ. Του ποταμού που οι αυτόχθονες λαοί, Coast Salish, ονομάζουν Στό. Ακουστικές και ηλεκτρομαγνητικές ηχογραφήσεις πεδίου συνδυάζονται με ηλεκτρονικούς ήχους και ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, σχηματίζοντας ένα ποταμίσιο περιβάλλον ανάμεσα στην καταγραφή και την ηχητική ανασύνθεση. Κινητήρες, τουρμπίνες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνυπάρχουν με πουλιά, θαλάσσια θηλαστικά, καβούρια, όστρακα και τους ανεπαίσθητους ήχους των μικρών οργανισμών της παλιρροϊκής ζώνης. Η παλήρεια εδώ λειτουργεί ως συνθετική αρχή, αλλά και ως οικολογικό ρολόι. Οι ήχοι ανέρχονται και υποχωρούν, περνούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια και ακολουθούν τις εποχικές μεταβολές του ποταμού. Μέσα σε αυτή την μεγάλη χρονική κλίμακα εγγράφονται η ζωή των εκβολών, η ιστορία της εξόρυξης και της βιομηχανικής εκμετάλλευσης, η αστική επέκταση και οι ολοένα εντονότερες μεταβολές της στάθμης του νερού εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Το Estuary Almanac λειτουργεί έτσι ως ημερολόγιο ενός υδάτινου τόπου σε διαρκή μεταμόρφωση, ακολουθώντας έναν χρόνο ευρύτερο από εκείνο των πόλεων και των ανθρώπινων συστημάτων που αναπτύσσονται γύρω του.

Απόψε, στον παράξενο ελκυστή, ακούσαμε υδάτινα τοπία να λιώνουν, να στερεύουν, να βυθίζονται, να φράσονται και να διοχετεύονται μέσα σε σωλήνες, μηχανές και υπόγεια δίκτυα. Ακούσαμε το νερό ως φυσική δύναμη, ως μνήμη ενός τόπου, ως κοινό αγαθό, αλλά και ως πόρο που ελέγχεται, τιμολογείται και γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής. Από τους παγετώνες και τους κοραλιογενείς υφάλους μέχρι τις εκβολές, τα φράγματα και τις δεξαμενές των πόλεων, το νερό διατηρεί τον δικό του ρυθμό. Κυκλοφορεί, μεταμορφώνεται και μετακινεί διαρκώς τα όρια που επιχειρούμε να το επιβάλλουμε. Στην έξοδο, η οντέτα, με μια φωνή που επιστρέφει το νερό στην ανθρώπινη ανάγκη, στην γη και στη συλλογική μνήμη.

If you don't come right here, gonna tear upon you.

from here the making all the way.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πλέον εμβληματικό έργο του Ζαν Σιμπέλιους, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», γραμμένο το 1899 ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής λογοκρισίας. Το συμφωνικό αυτό ποίημα αποτέλεσε τον κρυφό εθνικό ύμνο της χώρας, με τον συνθέτη να καταφέρνει να διοχετεύσει σε αυτό όλο το πάθος για ανεξαρτησία. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιόν Στόργαρτς.

Αυτή ήταν μια σύνθεση σύμβολο της φινλανδικής ψυχής, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάντια», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιόν Στόργαρτς. Η τρίτη μπαλάντα, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν που ακολουθεί, ολοκληρώθηκε το 1841 και διαφέρει από τις υπόλοιπες τρεις λόγω του φωτεινού και αισιόδοξου χαρακτήρα της. Πιστεύεται ότι πηγή έμπνευσης για το έργο υπήρξε το ποίημα «Ούντινε» του Άνταμ Μικέβιτς που αφηγείται τον μύθο μιας νεράιδας των υδάτων. Ερμηνεύει ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ.

Ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ ερμήνευσε την μπαλάντα έργο 47 αριθμός 3 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βούλγαρος συνθέτης Πέτκο Στάινοφ, ο οποίος έχασε την όρασή του σε παιδική ηλικία, υπήρξε πρωτοπόρος της χοροδιακής μουσικής στην πατρίδα του. Η μπαλάντα του «Η Πίς» για ανδρική χοροδία, γραμμένη το 1927, αποδίδει με δραματική ένταση την ατμόσφαιρα του βουλγαρικού θρύλου. Ερμηνεύει η ανδρική χοροδία Καβάλ υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Εγγέλοφ.

Αυτή ήταν μια υποβλητική σύνθεση που αναδεικνύει τη δύναμη και τον επικό χαρακτήρα της βαλγανικής χοροδιακής παράδοσης, η μπαλάντα «Υπής» για ανδρική χοροδία του Πέτκο Στάινοφ, που ερμήνευσε η ανδρική χοροδία «Καβάλ» υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Αγγέλοφ. Ακολουθεί το έργο «Η Μποκασιόνι Ντάνσα» του Χωακίν Ροδρίγο, που αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Μανουέλ Ντε Φάλια. Γραμμένο το 1961, το κομμάτι ξεκινά με μια μυστηριακή επίκληση γεμάτη αρμονικούς ήχους και καταλήγει σε έναν εκρηκτικό χορό, απαιτώντας από τον κιθαρίστα κορυφαία δεξιοτεχνία. Στην κιθάρα, ο Σον Σίμπε.

Ο κιθαρίστας Σον Σίμπε ερμήνευσε το έργο «Η Βοκασιόνι Ντάνσα» του Χοακίν Ροδρίγο. Η σονάτα σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, ανήκει στη συλλογή του έργου 1 και γράφτηκε αρχικά για φλάουτο με ράμφος. Πρόκειται για μία σύνθεση που ακολουθεί τη δομή της σονάτα Ντακέζα με 4 μέρη που εναλλάσσουν την αργή εσωτερικότητα με τη ζωντάνια του χορού. Ερμηνεύουν οι Μπολέτ Ρεντ στο φλάουτο με ράμφος και ο Άλαν Ράσμουσεν στο τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σόλε Λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσαν οι Bolette Red στο φλάουτο Μεράμφος και ο Alan Rasmussen στο τσέμπαλο. Ο Giovanni Battista Viotti, ο Ιταλός δεξιοτέχνης που ίδρυσε τη σύγχρονη γαλλική σχολή του βιολιού, συνέθεσε το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά ως έναν ισότιμο διάλογο ανάμεσα στους δύο ερμηνευτές. Το έργο χαρακτηρίζεται από τη λάμψη και τη μελωδικότητα που τον κατέστησαν αγαπημένο συνθέτη του παρισινού κοινού στα τέλη του 18ου αιώνα. Ερμηνεύουν οι βιολονίστες Αλεξάνδερ Αβράμοφ και Ιβάν Πιβ.

οι βιολονίστες Αλεξάνδρ Αβράμοφ και Ιβάν Πεύ ερμήνευσαν το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά του Τζοβάνι Μπατίστα Βιώτη. Το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» είναι η προσωπική κατάθεση του Μόρις Ραβέλ στη μνήμη φίλων του που χάθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντί για θρήνο, ο Ραβέλ επέλεξε να γράψει μία σουίτα χορών που αποτείει φόρο τιμής στη γαλλική παράδοση του 18ου αιώνα και στον Φρανσουά Κουπρέν. Στο πιάνο ο Λουίς Βιτσκέμπελ.

Ο πιανίστας Λουίς Βιτς Γκέμπελ ερμήνευσε το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» του Μωρίς Ραβέλ στην αρχική του εκδοχή για πιάνο. Ο Ολλανδός συνθέτης Γιάν Φαν Χίλσε ξεκίνησε τη σύνθεση του κουαρτέτου του για έγχορδα το 1912, χωρίς ωστόσο να την ολοκληρώσει. Το έργο παρέμεινε ξεχασμένο για δεκαετίες, αποτελώντας πλέον ένα πολύτιμο δείγμα της Ολλανδικής μουσικής του Μεσοπολέμου, η οποία προσπαθούσε να βρει τη δική της φωνή ανάμεσα στον γερμανικό ρομαντισμό και τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Έμπονι.

Αυτή ήταν μια ημιτελής αλλά αποκαλυπτική σύνθεση για έναν δημιουργό που υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής των κάτω χωρών. Το κουαρτέτο για έγχορδα του Γιάν Φαν Χίλσε που ερμήνευσε το κουαρτέτο Έμπονη. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη συμφωνία του Φραντς Σούμπερτ. Γραμμένη το 1815, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 χρόνων και εργαζόταν ως βοηθός δασκάλου, η συμφωνία ξεχυλίζει από ενέργεια και θαυμασμό για το έργο του Χάιντν και του Μότσαρτ. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σταβάγκερ διευθύνει ο Στάφαν Λάρσον.

0: ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 2, Deutsch 125 του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Staffan Larsson. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες